0: Radio Preveza
1: 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza.

Ακούς αυτό. Και αυτό. Ρίδιο Πρέβεζα 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: το εστιαστικό είναι συνδυασμένο με αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και πάμε τώρα στο ανακαινή Ζωνικιάζου και πού βρισκόμαστε. Mm-hmm. Εδώ έχουμε ένα νέο κύκλο και μάλιστα σε αυτές είναι τώρα. Δηλαδή θα αρχίσουν οι αιτήσεις. Η επιδότηση εδώ φτάνει ως το 95% και ως 36.000 κόστος, ενώ το προηγούμενο ήταν πολύ μικρό το ποσό.
1: Mm-hmm.
0: Και στην οικονομία καλύπτονται υδραυλικά, μπάνια, κουζίνες, μερεμέτια. Mm-hmm. Υποχρεωτική μακροχρόνια βέβαια μίσθωση για τα 3 χρόνια. Δηλαδή τετραπλασιάζει τα κονδύλια,
1: ναι,
0: και πρέπει στους ιδιοκτήτες να φτιάξουν τις βασικές λειτουργικές υποδομές του παλιού της ακινήτου.
1: Αιτήσεις μπορείτε να καταθέσετε στο stegasi.gov.gr, στέγκαση δηλαδή με G και με J και I στο τέλος. Στέγκαση, ναι.
0: Στην επικαιρότητα, μιας και τα θίγουμε τη θεολογική επικαιρότητα και όχι μόνο, είναι και το Εθνικό Μητρό Παροχών. Πρόκειται για την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η εκλογική λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Αρχών. Μέχρι τώρα το κράτος δεν είχε, Γιάννη, μια ενιαία εικόνα, καθώς τα επιδόματα μοιράζονταν από τον ΟΠΕΚΑΤΗ, δίπατα, υπουργεία κλπ. Τώρα θα γίνεται μια κεντρική καταγραφή και θα δημιουργείται ένας ψηφιακός φάκελος παροχών για κάθε πολίτη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή θα είναι ένας ξεκάθαρος στόχος.
1: Μάλιστα, τώρα.
0: Για να βγει οριστικό τέλος, ξέρεις, καταχρήσεις, διπλοϊσπράξεις κλπ. Είναι καλό αυτό.
1: Φυσικά.
0: Για να πάνε εκεί τα λεφτά που εκεί πράγματι που έχει ο
1: καταναλωτής,
0: δηλαδή το προφίλ. Για να σου δώσω αν πρέπει να έχεις και ένα και δύο, γιατί εδώ
1: ωραία, κατανοητό. Πες μας πώς πάει η κατάθεση, η υποβολή μάλλον των φορολογικών δηλώσεων.
0: Ικανοποιητικά, πολύ ικανοποιητικά, και να θυμίσουμε ότι μέχρι 15 Ιουνίου όσοι υποβάλλουν τη δήλωση έχουν δυνατότητα να πάρουν την έκπτωση 3%, πάντοτε βέβαια την προϋπόθεση θα πληρωθεί ο φόρος υπάρχει 31 στο τέλος Ιουλίου. Και όσοι δεν κάνουν και αυτό την προγραμματικότητα θα πάρει στο καταληκτικό με το 2% στις 15 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Ο αριθμός των δηλώσεων και καλά αντέχει ο λογιστής, παντός καιρού, ο άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στον...
1: Μάλιστα, εδώ, τώρα.
0: Άνοιξε Γιάννη, και μια είδηση να το πούμε στους ακροατές μας. Άνοιξε και η εφαρμογή για τα αναδρομικά των συνταξιούχων και όχι μόνο, του 24. Γιατί τώρα κάνουν τις δηλώσεις του 25 εισοδήματα. Άνοιξε λοιπόν και εκεί, και, γιατί όπως ξέρεις, όταν υπάρχουν αναδρομικά γίνεται
1: τώρα
0: η δήλωση για το χρόνο που ανάγω.
1: Ο φίλος εδώ, ο Ανδρέας ο Καραγκούνης, καλημέρα Ανδρέα. Μου στέλνει ένα ερώτημα, εντάξει δεν ήθελε να πω το επώνυμό του, αλλά το διάβασα μετά αυτό. Ο Ανδρέας ο φίλος ακροατής, ξεχάστε το επώνυμο. Θέλει να μάθει για τα αφορολόγητα ως ΕΚΑΝ. Πρέπει να δηλώνονται και κατά την αγορά ή μόνο στην εξαργύρωση, όποτε αυτή γίνει, και τι έντυπα χρειάζονται για τη δήλωση, ρωτάει ο φίλος ο Ανδρέας.
0: Τα ομόλογα σε ΕΚΑΝ είναι αυτή η απαλλαγή με την.
1: Ναι. Πρέπει να δηλώνονται.
0: Πρέπει να δηλώνονται, είναι αφορολόγητα όμως.
1: Πρέπει λοιπόν να δηλώνονται και κατά την αγορά ή μόνο στην εξαργύρωση.
0: Και κατά την αγορά, οι τόκοι και μάλλον τα υπεραξίες και λοιπά είναι αφορολόγητες. Πρέπει να δηλώνονται, γιατί αυτά έχουν τεκμήριο. Δεν απαλλάσσονται της φορολογίας υπεραξίες,
1: ναι,
0: και τόκοι.
1: Χρειάζονται κάποια ειδικά έντυπα να προσκομίσει για τη δήλωση ο Ανδρέας.
0: Τη βεβαίωση του παρόχου και το θέλει εκεί μια προσοχή, το κάνει ο λογιστής, γιατί είναι με όρους και κάποιες δυσκολίες τραπεζικές και χρηματοοικονομικές, αλλά είμαστε εδώ πάντοτε στη βοήθεια και μέσω της εκπομπής σου δεχόμαστε και εμείς τέτοιες ερωτήματα.
1: Ανδρέα, αν θέλεις κάποια εξειδικευμένη βοήθεια, στείλε μας email, να το στείλω εγώ στον κύριο Χριστόπουλο, να το προωθήσω για να σου απαντήσει. Λοιπόν, κύριε Χριστόπουλο, την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Καλημέρα. Λοιπόν, απάντησε ο Γιώργος και στο μήνυμα του Ανδρέα. Είπαμε, Ανδρέα, αν θες κάποια εξειδικευμένη ερώτηση επιπλέον, στείλε μου μήνυμα, θα το προωθήσω εγώ στον κύριο Χριστόπουλο. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρες.
2: Κυριακή καρδιά μου βάζει τα γιορτίνα της και ρίχνει στο ποταμί όλα τα βάσανα.
1: Καλημέρα στον κύριο Βασιλάκη. Καλημέρα κύριε Βασιλάκη. Χρόνια πολλά για την Πεντηκοστή σήμερα. Τιμάει η εκκλησία μας την Πεντηκοστή. Ο παλιός φίλος, ο οικονομολόγος, ο κύριος Βασιλάκης. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Θεανό. Καλημέρα. Να είστε καλά, κυρία Θεανό. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Εύα Δελούδη που στέλνει την καλημέρα της. Εύχεται καλό μήνα Ιούνιο για αύριο και όμορφο καλοκαίρι. Εύχομαι υγεία και αγάπη και πολύ πολύ ραδιόφωνο. Πρωινό Σαββατοκύριακο με Γιάννη Παπαγιάννη και μου στέλνει ένα πολύ ωραίο φωτογραφικό στιγμιότυπο από την Ερέτρια Τσέβιας πριν την Πανσέλινο χθες το βράδυ. Καλημέρα στο Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία. Να σε καλά, Σπύρο. Καλημέρα και καλό μήνα για αύριο. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο από τη Λάρισα. Να σε καλά, Λάμπρο, την καλημέρα μας. Να πω την καλημέρα μου στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα, Γιάννη.

Πάλι σίγουρο εμφανίζει το Αταμάν για το πρωτάθλημα. Λες να μην κατέβουμε. Πέρα από την πλάκα, νομίζω σε καλό δρόμο είμαστε. Ελπίζω η αλαζονία μας τρέφει. Ο Αταμάν είναι λίγο περίεργο πρόσωπο. Έκανε κάτι δηλώσεις χθες. Πάλι δεν το βλέπω για πολύ πάντως. Θα εξαρτηθεί βέβαια και από την πορεία του Παναθηναϊκού στους τελικούς του πρωταθλήματος. Αλλά για του χρόνου τα βλέπω δύσκολα τα πράγματα για τον φίλο μας τον Τούρκο, τον Αταμάν. Ή όπως τον λένε κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού, τον κύριο Αχταρμάν. Καλημέρα στον υπονάβαρχο, τον κύριο Κώστα Πιταρά. Να είστε καλά, κύριε Πιταρά. Θα διαβάσω αργότερα το μήνυμά σου, είναι αρκετά μεγάλο. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Την καλημέρα μου στον Ανδρέα την είπα. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από το Πολύδροσο. Καλημέρα, Ζώη. Γιάννη, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Εύχομαι σε όλους υγεία και καλή Κυριακή. Να είστε καλά, φίλε μου. Καλημέρα και στο Στέφανο τον Κακανάκη, το φίλο. Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στην Τίνα. Να είσαι καλά, Τίνα, και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα και στη φίλη μας την Παναγιώτα. Καλημέρα, Παναγιώτα, και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα και στο Φίλιππο, τον παλιό φίλο, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του από το Λονδίνο. Να είσαι καλά, Φίλιππε. Έγινε χαμός θες μετά την κούπα που σήκωσε η Παρί. Επεισοδιακή πανηγυρισμή στο Παρίσι. Τα έκαναν λαμπόγιαλο εκεί οι φίλοι μας. Όχι Γάλλοι, γιατί μόνο Γάλλοι δεν ήταν αυτοί. Μάλλον Γάλλοι είναι πολιτογραφημένοι, αλλά μετανάστες. Πάνω από 400 προσαγωγές, δεκάδες συλλήψεις, οδοφράγματα, συγκρούσεις με την αστυνομία. Μεγάλη ένταση στους δρόμους του Παρισιού. Κάποιοι βρήκαν ευκαιρία λόγω των πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση του Champions League στα πέναλτι από την Παρί. Να τα κάνουν γης μαδιάμ εκεί στο κέντρο του Παρισιού και όχι μόνο. Και στα μπαντλίες, στα προάστια έγιναν μεγάλα επεισόδια και η αστυνομία προχώρησε σε εκατοντάδες συλλήψεις και προσαγωγές. Η Παρί σήκωσε την κούπα για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης. Κέρδισε την Arsenal στα πέναλτι 4-3. Και η Arsenal ακόμα δεν έχει πάρει Champions League ή κύπελο πρωταθλητριών. Ενώ για παράδειγμα η Liverpool έχει πάρει 4-5. Έχει πάρει 6. Η Manchester United έχει επίσης. Η Chelsea έχει επίσης. Η Nottingham παλαιότερα έχει ένα κύπελο πρωταθλητριών. Η Aston Villa. Υπάρχουν δηλαδή πολλές ομάδες στην Βρετανία που έχουν σηκώσει την κούπα. Τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή κούπα σε διασυλλογικό επίπεδο. Όπως είναι το Champions League και παλιότερα το κύπελλο πρωταθλητριών, η Arsenal δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής και δεν τα κατάφερε ούτε χθες. Προηγήθηκε στο 6 με γκολ του Havertz, ισοφάρισαν με πέναλτι οι Γάλλοι, οι Παριζιάνοι, με τον Ντεμπελέ στο 65ο λεπτό. Ήταν μια μάχη δύο πολύ μεγάλων πρωτευουσών, δύο μητροπόλεων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Παρίσι εναντίον Λονδίνου και Λονδίνου εναντίον Παρισιού. Τέλος πάντων, τον νικητή τον θυμούνται όλοι. Τον ηττημένο κανένας. Λένε οι Αμερικανοί, οι φίλοι μας, και έχουν δίκιο ότι ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος τίποτα. Δυστυχώς έτσι είναι η πραγματικότητα στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο. Η Παρί σήκωσε την κούπα. Ελάχιστοι θα θυμούνται ότι κέρδισε 4-3 στα πέναλτι. Όλοι θα θυμούνται ότι σήκωσε την κούπα το 2026 στην Βουδαπέστη, στο γήπεδο Φέρεντς Πούσκας. Έχουμε δει και καλύτερους τελικούς, αλλά εν πάση περιπτώσει παίχτηκε ποδόσφαιρο, χάθηκαν ευκαιρίες, δύναμη, ταχύτητα και πάθος, πολύ πάθος. Από τις αντιδράσεις τους έδειγναν οι Άγγλοι να το θέλουν περισσότερο και είναι λογικό, δεν έχουν κατακτήσει ποτέ το Champions League, αλλά τελικά πάλι στα χέρια της Παρί πήγε η κούπα. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία. Καλημέρα Ηλία, τον οδηγό απορριμματοφόρου, παλιό φίλο ακροατή. Καλημέρα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, οι παράξενες και περίεργες ειδήσεις ακούμε καθημερινά. Όμως η πιο ανησυχητική είναι όταν μια γιορτή του αθλητισμού μετατρέπεται σε βίαιη οπαδική εξάρτηση. Ο αθλητισμός οφείλει να ενώνει, όχι να διχάζει και να γίνεται αφορμή για τυφλή η βία. Αν δεν μάθουμε να χάνουμε και να κερδίζουμε με αξιοπρέπεια, θα συνεχίσουμε να χάνουμε όλοι. Καλημέρα και καλή Κυριακή από τη Νέα Πέραμο Καβάλας. Να σε καλά, Αβραάμ Αβραμίδη. Και το κοιτώ και δεν μιλώ. Προσέξτε, δεν έγιναν επεισόδια μέσα στο γήπεδο. Ήταν κολέγιο, εκκλησία το γήπεδο. Επεισόδια έγιναν κυρίως από μετανάστες στο κέντρο και στα προάστια του Παρισιού, όπως είχαν γίνει και πέρσι.
Καλημέρα στο φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα Γιάννη και καλή μας Κυριακή. Βροχή σήμερα και δρόσε, δόξα τω Θεώ, με

0: εταιρείες τον Απρίλιο. Ο Μάιος πάει ακόμα καλύτερα. Μένει να τα δούμε όλα αυτά όταν έχουμε τα επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με την κυρία Χρύσα Κλησιώτη και επιστρέφουμε. Με συνεντεύξεις, παρασκήνια, μηνύματα ακροατριών.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Real News. Εσείς οι πρωινοί ακροατές εννοείται ότι είστε οι πιο δυνατοί. Πρέπει να το πω. Όλοι εσείς που διάβασα τα μηνύματά σας, σηκωθήκατε πρωί Κυριακής, φτιάξατε το καφεδάκι σας, διαβάζετε την εφημερίδα σας, μας στείλατε την καλημέρα σας, τις παρατηρήσεις. Εννοείται ότι είστε οι πιο δυνατοί ακροατές. Γι' αυτό εμείς οφείλουμε πάντα να είμαστε

ευγενική και να είμαστε και ευχαριστημένοι για αυτή την επικοινωνία και να σας στέλνουμε πάντα την αγάπη μας και να λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, ούτε είστε υποχρεωμένοι πρωί-πρωί να σηκωθείτε Κυριακής και να στείλετε μήνυμα στον Real FM για την εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη. Επειδή όμως δεν είστε υποχρεωμένοι, αλλά το κάνετε, σας ευχαριστούμε πολύ μέσα από την καρδιά μας. Είναι ωραίο, είναι ευγενικό να ακούσει ένα ευχαριστώ από ανθρώπους τους οποίους στηρίζεις. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Παύλος γιατί δεν γράφω διάφορα πολιτικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα. Παύλο μου, γιατί να το κάνω? Τα κοινωνικά δίκτυα, κυρίως το Facebook, αλλά και τα άλλα τα οποία έχω εγώ στη διάθεσή μου για μένα προσωπικά, ανεβάζω άλλα πράγματα πιο χαλαρωτικά. Ό,τι έχω να πω το λέω με την υπογραφή μου και με το ονοματεπώνυμό μου και εδώ στο Real FM τόσα χρόνια με τη δική μου εκπομπή. Και στο Action 24 κάθε πρωί 8 με 8 και μισή, στο Action 24 με το ονοματεπώνυμό μου και τη φατσούλα μου, στο site μου, το φήματρο, ό,τι θέλω το γράφω επώνυμα. Δεν μπαίνω στη διαδικασία αυτή, δηλαδή ο πολίτης καλά κάνει και ασχολείται με όλα αυτά, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να τα σχολιάσει όλα αυτά από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Του δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Εγώ όμως το κάνω αυτό. Θέλω να σου πω ποια είναι η διαφορά του ενός από τον άλλο. Ο πολίτης χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα και για πολιτικούς ή άλλου είδους λόγους. Και καλά κάνει. Ο δημοσιογράφος δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει αυτό. Να πω την καλημέρα μου στο Γιάννη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Πέρα από τις άλλες δραστηριότητες τους, οι κυνηγοί χαλκού και μετάλλων από την ευπαθή κοινωνική ομάδα πουλάνε την πραμάτια στις 5-10 επιχειρήσεις που την αγοράζουν το κράτος με τις αρμόδιες υπηρεσίες και οι αρχές. Δεν μπορεί να σταματήσει και να ελέγξει αυτό το αλυσβερίσι. Σοβαρά, αλήθεια, γίνεται χαμός, αγαπητέ φίλε, και έχεις απόλυτο δίκιο. Έπιασαν κι άλλους.

0: ζωή.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο άσχημο μήνυμα από κάποιο τροχείο. Δυστυχώς στις Κυριακές ξεκινάμε εκπομπή και έρχονται από την αστυνομία δελτία τύπου για κάποιο θανατηφόρο τροχείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοια δυσάρεστη είδηση. Τώρα, σε σχέση με το μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο ο φίλος ο Γιάννης, να σας πω ότι εξαρθρώθηκε κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε Καρδίτσα και Λάρισα. Για να καταλάβετε φίλες και φίλοι, τα κέρδη της συμμορίας αυτής, των Ρωμά αυτών, ήταν περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Έκλεβαν το χαλκό, τον οποίο διοχέτευαν σε μονάδα σκραπ στη Λάρισα. Για να δείτε πόσο οργανωμένο ήταν το κόλπο, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 25 άτομα και ταυτοποίησαν άλλα 4, τα οποία αναζητούνται. Οι δράστες τις βραδινές ώρες πήγαιναν σε αγροτικές περιοχές της Λάρισας και της Καρδίτσας και έκλεβαν το χαλκό από τους μετασχηματιστές και τα καλώδια του δικτύου. Αφαιρούσαν μέχρι και τα καλώδια που κατέληγαν στις γεωτρήσεις των χωραφιών των ανθρώπων που είναι εκεί, αφήνοντας χωρίς ρεύμα τους αγρότες που δεν μπορούσαν να αποτίσουν τις καλλιέργειές τους. Μάλιστα, αγρότες καταγγέλουν πως την ίδια μέρα που ο ΔΔΕ πήγαινε το τεχνικό, η τεχνική υπηρεσία, τα συνεργεία και κατασκεύαζαν, έφτιαχναν μάλλον ξανά το μετασχηματιστή, λίγες ώρες μετά πάλι μέλη του κυκλώματος έκλεβαν ξανά το χαλκό, τον οποίο διοχέτευαν σε μονάδα σκραπ στη Λάρισα. Έγιναν ανακοινώσεις από την περιφερειακή διαστημική διεύθυνση της περιοχής. Από την αστυνομική διεύθυνση, η περιφερειακή αστυνομική διεύθυνση της Θεσσαλίας χθες το απόγευμα. Η συνδρομή, η καθοριστική συνδρομή ήταν της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Βορείου Ελλάδος. Περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ η συνολική ζημιά. Φανταστείτε πόσο χαλκό είχαν κλέψει. Τώρα, άλλο ένα αστυνομικό θέμα είναι το ότι η μητέρα και σύντροφος προφυλακίστηκαν με απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα. Ξέρετε, για την κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έδωσαν επαρκείς εξηγήσεις για τον τρόπο και τις συνθήκες του βαρύτατου τραυματισμού του παιδιού και ο εισαγγελέας με τον ανακριτή τους έστειλε στην Μπουζού. Ευτυχώς το παιδάκι έχει αποσωληνωθεί, αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή. Με τα αδέλφια του να φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων, το είχαν κάνει μαύρο το παιδάκι από το ξύλο. Και ακούστε την είδηση που πραγματικά είναι για να σου πέφτει τα μαλλιά, να σου πέφτουν τα μαλλιά. Όλοι βουτάμε στη θάλασσα, όλοι έχουμε δει βίντεο με κάποιο δελφίνι, κάποιο μικρό καρχαρία, και όχι λευκούς καρχαρίες, δεν έχει τέτοιους η Ελλάδα. Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα βίντεο το οποίο είναι πραγματικό, γιατί υπάρχουν λιλουόμενοι ως αυτόπτες μάρτυρες. Χθες το μεσημέρι, πολλοί κόσμος λιουόμενοι, εκατοντάδες λιουόμενοι που πήγαν να κάνουν μπάνιο στην περιοχή της Αρκίτσας, τι είδαν νομίζετε μέσα στη θάλασσα? Άμεσα σήκωσαν τα κινητά τους και τα κατέγραψαν όλα όσα έβλεπαν. Αγριογούρνο να κολυμπάει στη θάλασσα και να βγαίνει στην ακτή, στα χαλικάκια της ακτής. Τι άλλο θα δούμε ρε παιδιά? Έχουν καταγραφεί βίντεο, υπάρχουν παντού στα κοινωνικά δίκτυα και στα μεγαλύτερα sites. Στην παραλία της Κουβέλας, το τετράποδο να βγαίνει από τη θάλασσα, να κολυμπάει και να βγαίνει από τη θάλασσα, τεινάζοντας μάλιστα και, τις τρίχες οι οποίες ήταν γεμάτες νερό, όπως κάνουν και οι σκύλοι περίπου αυτή την κίνηση. Το είδαμε και αυτό, αγριογούρνο στη θάλασσα λοιπόν. Χθες βλέπω έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για τη διακοπή ρεύματος που καταγράφηκε χθες το απόγευμα σε περιοχές του Νέου Ηρακλείου και του Αμαρουσίου. Μάλιστα, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν τον τελικό του Champions League, γιατί δεν είχαν ρεύμα. Αποκαταστάθηκε περίπου στις 10 η ώρα η βλάβη.
2: Τόσο και εσύ πάλι πόσο.
1: Χθες έγινε και η πρεμιέρα στα νέα ελληνικά των πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ. Από Δευτέρα συνεχίζονται τα μαθήματα. Για καλά διαβασμένους ήταν τα θέματα, λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα θέματα αυτά, κυρίως αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την επίλυση των θεμάτων αυτών. Αυτά σε γενικές γραμμές, φίλες και φίλοι. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια δυσάρεστη είδηση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Παλιός ακροατής, δυνατός. Καλημέρα, Μπάμπη. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή Κυριακή. Να σε καλά, φίλε μου Γιάννη, να σε καλά. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, μια που ανέφερε στις κινήσεις της κυρίας Δούρου και θυμηθήκαμε το μάτι, ας σταθούμε και στην τελεσίδικη καταδίκη για την τραγωδία που σημάδεψε 104 οικογένειες και ολόκληρη τη χώρα. Γιατί πίσω από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις δημόσιες τοποθετήσεις υπάρχουν ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν και συγγενείς που 7 χρόνια μετά εξακολουθούν να ζητούν δικαίωση και απαντήσεις. Πράγματι, χθες τελεσιδίκησε η απόφαση, βέβαια δεν ήταν μέσα σε αυτούς οι οποίοι καταδικάστηκαν η κυρία Δούρου, αθωώθηκε. Αυτό που λες, φίλε Στέλιο, έχεις δίκιο. Δεν θα υπήρχαν τόσες κλοπές χαλκού από Ρωμά αν δεν υπήρχαν κλεπτά αποδόχοι. Πόσους κλεπτά αποδόχους έχει πιάσει η αστυνομία? Κανέναν. Σχεδόν κανέναν, αν θέλεις να επιβεβαιώσεις αυτό το οποίο λες. Η αλήθεια είναι αυτή και νομίζω ότι αυτή την αλήθεια την ξέρουν όλοι. Τα κλέβουν γιατί τα μεταπολούν. Και αυτό έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Χρήστο από τη Λάρισα. Να σε καλά, Χρήστο. Στα πολιτικά, φίλες και φίλοι, περιμένουμε νέες δημοσκοπήσεις και από το κανάλι μου, το Action 24, με την Opinion θα βγει η δημοσκόπηση, και από άλλα κανάλια θα τρέξουν πανελλαδικές δημοσκοπήσεις για να δούμε μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και 10 μέρες μετά, 15 από την ανακοίνωση, μετά την ανακοίνωση του κόμματος από την κυρία Κριστιανού, πώς προδιαγράφεται το πολιτικό σκηνικό. Η στρατηγική Μητσοτάκη είναι συγκεκριμένη. Μεθαύριο Τρίτη καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία. Σας είπα και χθες ότι ο Πρωθυπουργός ξεκινάει περιοδίες σε όλη την χώρα. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Το έχει, το σκέφτεται, το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Υπάρχουν εισηγήσεις από συνεργάτες και συμβούλους να πάει στη ΔΕΘ και εκεί να ανακοινώσει εκλογές, ή κάπου εκεί κοντά, εν πάση περιπτώσει, και οι εκλογές να προκηρυχθούν για Σεπτέμβριο ή το αργότερο Οκτώβριο. Αλλά όλα αυτά δεν θα τα αποφασίσει από τώρα, θα τα αποφασίσει μετά τον 15 Αύγουστο και την επιστροφή όλων από τα μπάνια του λαού, από τις διακοπές του Αυγούστου. Κατά συνέπεια υπάρχει ένας χρόνος περίπου 2-2,5 μηνών που αναλόγως με το πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικές ισορροπίες θα πάρθουν και οι αποφάσεις από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Αυτό που καίει την κυβέρνηση, καταλαβαίνετε, και το μέγαρο Μαξίμου, είναι να μην δοθεί η εντύπωση των διπλών εκλογών, της διπλής κάλπης. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν δοθεί η εντύπωση της διπλής κάλπης, πολλοί θα πούν, α, έλα μωρέ, εντάξει, αφού υπάρχει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, να ας καθίσω καναπέ στην πρώτη, ας μην πάω να ψηφίσω ή ας ψηφίσω κάτι άλλο. Εκτός της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη, αναφέρομαι στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας, να στείλω μήνυμα και στην επόμενη κάλπη βλέπουμε. Αυτό είναι το σενάριο τρόμου για την κυβέρνηση. Το σενάριο που δεν θέλουμε τίποτα. Θέλουν συσπήρωση και πανστρατιά από την πρώτη κάλπη. Θέλουν δηλαδή να τελειώσουν με το σενάριο των δεύτερων εκλογών, άσχετα αν προκύψουν δεύτερες εκλογές, που από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις είναι σίγουρο θα προκύψουν, με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία. Θέλουν λοιπόν να πάει κόσμο στις κάλπες, τουλάχιστον αυτοί που τις τελευταίες εκλογές, και στις πρώτες και στις δεύτερες τελευταίες εκλογές, ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτή είναι η στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Μαξίμου. Το 41%, αν όχι όλο, ένα μεγάλο ποσοστό του 41% να πάει ξανά στις κάλπες. Αυτό λένε στην κυβέρνηση, αυτό λένε στο μέγαρο Μαξίμου. Προκύπτει και από το γεγονός ότι οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας κατά κύριο λόγο έχουν μετακινηθεί στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη, στην ζώνη των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, και δεν έχουν μετακινηθεί σε άλλα κόμματα. Σας μεταφέρω τι λέει το ρεπορτάζ και τι λένε στην κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι ότι πάντα η γκρίζα ζώνη, οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, προέρχονται κατά κύριο λόγο από το κυβερνών κόμμα. Γιατί προέρχονται? Διότι πάρα πολύ απλά το κυβερνών κόμμα, το εκάστοτε κυβερνών κόμμα, δημιουργεί φθορά και απογοήτευση. Μου, ο καφέ Πάντως, από ό,τι μου λένε οι δημοσκόποι, από μετρήσεις που έχουν κάνει, δεν είναι τόσο αισιόδοξοι πως στις επόμενες εκλογές, είτε γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο, θα προκύψει μεγάλη συμμετοχή. Το αντίθετο μου λένε. Από τα στοιχεία τα οποία έχουν μέχρι τώρα, δεν προκύπτει μαζική συμμετοχή, ειδικά από νέα πρόσωπα, από νέους ανθρώπους στις επόμενες εκλογές. Ας ελπίσουμε η εικόνα αυτή θα αλλάξει. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή του κόσμου στις εκλογές, τόσο το καλύτερο, τόσο πιο αντιπροσωπευτικό είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι και συμφωνούμε σε αυτό. Τώρα μην νομίζετε ότι ο πόλεμος για τη δεύτερη θέση θα είναι ανέμακτος. Θα γίνει άγριος πόλεμος, να ξέρετε, μεταξύ του κόμματος Τσίπρα, του κόμματος Ανδρουλάκη και του κόμματος Χαριστιανού. Δηλαδή η μάχη θα είναι, όσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας προηγείται αλλά σε απόσταση αναπνοής, η μάχη θα είναι σκληρή. Καταλαβαίνετε αν μετά από τόσα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, στις εκλογές το Πασόκ δεν έρθει δεύτερο, έρθει τρίτο ή τέταρτο. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει από το βράδυ των εκλογών. Εντάξει, ο Τσίπρας θα έχει δημιουργήσει ένα νέο κόμμα. Αν δεν έρθει δεύτερος, θα προσπαθήσει να χτίσει το κόμμα αυτό, να διαμορφώσει το πλαίσιο εκείνο για να ανέβει σε ποσοστά το κόμμα αυτό. Στόχος του είναι βέβαια η δεύτερη θέση, ώστε να εισπράξει όλη την αντιμητσοτακική, αν θέλετε, μήνυ στις δεύτερες εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Αλλά αν το Πασόκ δεν είναι στη δεύτερη θέση, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει το βράδυ με τον αρχηγό, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ενώ από στελέχη του Πασόκ, σε σωκοματικό επίπεδο, την γκρίνια που θα αναπτυχθεί, ο προβληματισμός και ενδεχομένως και οι τάσεις ανατροπής του αρχηγού του Πασόκ. Όλα αυτά θα κριθούν από το εκλογικό αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι τόσο καιρό το Πασόκ έπαιζε μόνο του. Έπαιζε μόνο του αντιπολιτευτική μπάλα. Τώρα προκύπτει ένα νέο κόμμα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που αντλεί, αν θέλετε, ψηφοφόρους σχεδόν από την ίδια εκλογική δεξαμενή, και προκύπτει και ένα άλλο κόμμα, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, που και αυτό αντλεί και από αυτήν την εκλογική δεξαμενή. Άρα το πάρτι τελείωσε. Ο κ. Ανδρουλάκης έχασε την ευκαιρία. Τόσο καιρό, τόσα χρόνια που ήταν μόνος του, θα έχει σκληρό ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση. Και θα δούμε τι θα πει ο κόσμος, πώς θα διαμορφωθούν οι τάσεις και τι θα πει ο κόσμος τη μέρα της εκλογής. Καλημέρα στο φίλο τον Τόρπη. Να είσαι καλά, Τόρπη. Καλημέρα στον αγαπητέ Ανδρέα, που μας στέλνει την αγάπη του και τα φιλιά του από την όμορφη Ναύπακτο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Ανδρέα. Του άρεσε ο τελικός του Ανδρέα. Ωραίος τελικός ήταν. Είναι λίγο άχαρο και σκληρό να κρίνεται στα πέναλτι, αλλά τι να κάνουμε. Δεν έστειλα την καλημέρα μου στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Την αγάπη μας έχετε, κύριε Παπαγιάννη, και τη δική μας κυρία Μελαχρινή. Και την καλημέρα μου στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι, επίσης από την Ναύπακτο, όπως και ο φίλος ο Ανδρέας. Πάμε σε. Όχι τίτλους.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
4: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
3: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
5: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
6: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
7: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
8: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά, είναι εδώ. Ακόμα,
9: Χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κώστας Home & Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
10: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
1: Δεύτερη χρονιά του υψηλού κύρου συνέδριο, φίλες και φίλοι, Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Intercontinental, το γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας και την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

Καυτός Ιούνιος, φίλες και φίλοι, στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάζει στα ελληνικά νησιά. Είναι ο κεντρικός τίτλος σήμερα της Real News, η οποία αναδεικνύει και μια σειρά από χρηστικά θέματα, χρηστικά ρεπορτάζ, φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις, δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης και όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις κομμότριες, τους σερβιτόρους και τον αντιδήμαρχο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά και να χαρείτε τη σημερινή μέρα που, όπως μας είπε ο κύριος Καντερές, θα είναι άκρος καλοκαιρινή. Πολύ ωραία, πολύ ωραίες θερμοκρασίες, κανονικές δηλαδή για την εποχή, 28, 29, 30 βαθμούς Κελσίου, ελαφρύ βορειαδάκι, καθαρή ατμόσφαιρα, χαμηλά ποσοστά υγρασίας και ηλιοφάνεια παντού. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά της 50ης σήμερα.

Νομίζω ότι η δεύτερη φορά που αναδείχθηκε ξανά πρωταθλήτρια η Παρί, Παρί Σαν Ζερμέν, η ομάδα της πρωτεύουσας της Γαλλίας, του Παρισιού, επιβεβαιώνει ότι τις μεγάλες ομάδες, τις ομάδες που σηκώνουν κούπες, τις ομάδες που παίρνουν τίτλους, δεν τις κάνουν απαραίτητα τα λαμπερά αστέρια, τα ονόματα. Όσο η Παρί είχε τον Εμπαπέ, τον Μέση και τον Νεϊμάρ, δεν έπαιρνε ευρωπαϊκές κούπες. Από όταν έφυγαν και πήρε ένα σοβαρό προπονητή, έφτιαξε ομαδάρα σύνολο και παίρνει τη μία κούπα μετά την άλλη. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάντσι. Γιάννη, καλημέρα. Το Πασόκ έχει αποδομήσει από το 10, το 11 και το 12 με τις περικοπές συντάξεων και μισθών στο δημόσιο. Τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης την πήρε ελαίο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, πολλά στελέχη του έφυγαν και πήραν κέρδες υπουργικές θέσεις στη Νέα Δημοκρατία. Το πλοίο λοιπόν φυσιολογικά βυθίζεται και τα ποντίκια το εγκαταλείπουν. Η αλήθεια είναι αυτή που περιγράφεις, φίλε Νίκο. Γιατί δεν είναι μόνο οι διαρροές που είχαν προς τα αριστερά, μια σειρά από στελέχη δηλαδή τα οποία στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και μια σειρά από στελέχη, τα πιο μετριοπαθή, τα πιο κεντρώα, που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία και έγιναν υπουργοί, όπως ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, όπως ο Γιώργος ο Φλωρίδης. Σας λέω τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Και άλλοι αρκετοί που προέρχονται από το Πασόκ. Νομίζω ότι είναι σωστό το σχόλιο του φίλου του Νίκου του Σάντσι και είναι δύσκολο να σηκώσει κεφάλι το Πασόκ κάτω από αυτές τις συνθήκες. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στον Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης, το δεύτερο δώρο είναι το διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Για να μπείτε στη διαδικασία του διαγωνισμού, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο το Βασίλη που επαναλαμβάνει το χθεσινό του μήνυμα και ζητά συγγνώμη, αλλά επειδή είναι επίκαιρο ο Γιάννη λόγω των πανελλαδικών και έτσι για να ενημερωθεί ο κόσμος που πιστεύει, κάνε μια αναφορά και σε εμάς τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 36 χρόνια προϋπηρεσίας Γιάννη, 21 στο δημόσιο, αποδίδουν μισθό 1.160 ευρώ. Υποχρεούμαστε να διορθώνουμε γραπτά πανελλήνιων εξετάσεων σε συνθήκες Νταχάου, καύσωνας χωρίς κλιματιστικό κτλ. Με αποζημίωση 1,3 ευρώ αναγραπτό, που πιστώνεται 4-5 μήνες μετά. Μιλάμε δηλαδή για 6-8 ευρώ για ιδιαίτερα από τη δουλειά 7-8 ώρων. Η επιτήρηση στις πανελλαδικές πληρώνεται περίπου 7 ευρώ την ημέρα. Πραγματικά να γελάς και να κλαις. Βασίλη, καλά κάνεις και αναδεικνύεις αυτά τα θέματα και τις παθογένειες του συστήματος παιδείας, γιατί πραγματικά ο τρόπος και κυρίως τα ποσά που πληρώνονται οι καθηγητές του δημοσίου είναι απογοητευτικά, είναι πολύ χαμηλά ακόμα. Και καλά έκανες και ανέφερες πως ποια είναι η αποζημίωση αναγραπτό, γιατί ο κόσμος ξέρεις κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων ρίχνει περισσότερο βάρος στο άγχος και την αγωνία των μαθητών, αλλά και στο περιεχόμενο των θεμάτων και λιγότερο σε αυτούς που από πίσω διορθώνουν και περνάνε αυτά τα οποία περνάνε καλοκαιριάτικα, σε εσάς τους καθηγητές δηλαδή. Γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση των πανελληνίων εξετάσεων ή πανελλαδικών, πείτε τις όπως θέλετε. Λοιπόν, η ώρα πάει 7 και 58 πρώτα λεπτά. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς 8 και εν συνεχεία θα πούμε τα υπόλοιπα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
2: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
7: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
8: Το 24ο Preveza Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Preveza Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Αποκλεισμού του Ιράν. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Τον τίτλο στο Champions League κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Paris Saint-Germain. Στον τελικό που έγινε στη Βουδαπέστη νίκησε με 4-3 στα πέναλτι την Arsenal. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Τρίτος τίτλος στη διοργάνωση για τον προπονητή της Παρί, Λουίς Ενρίκε, με 2 με τη γαλλική ομάδα και 1 με την Μπαρτσελόνα το 2015. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή και χρόνια πολλά της Πεντηκοστής, σήμερα μεγάλη γιορτή. Τραγουδάρα, παλιό, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Θεός ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μεγάλη μορφή, τεράστια φωνή. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, να σε καλά Πέτρο, την καλημέρα μου να σε πάντα καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Godzilla, πώς το ακούτε το όνομα αυτό, Godzilla. Καλημέρα Γιάννη, η αποζημίωση ένα γραπτό είναι μικρή, αλλά είναι σύν ο μισθός τους. Όταν είσαι σε επιτήρηση είναι 7 ευρώ, σύν ο μισθός που είναι στάνταρ. Εντάξει, δηλαδή τι ο μισθός δεν πρέπει να δίνεται. Στάνταρ ο μισθός, οκ. Okay. Αναφέρεται σε αυτό το σχόλιο το οποίο έκανε πριν ο φίλος μας ακροατής, ο οποίος είναι μάλλον καθηγητής, διορθωτής σε γραπτά πανελλαδικών εξετάσεων.

καλά αν δείτε τι ξύλο έπεσε στο Παρίσι. 416 προσαγωγές, δεκάδες ελλείψεις. Εκεί ξέρετε οι αστυνομικοί δεν χαϊδεύουνε. Σε πιάσανε, θα φας το ξύλο της αρκούδας. Το τι ξύλο ρίχνουν στους διαδηλωτές, μετανάστες από βίντεο τα οποία έχουν ανεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα, δεν περιγράφεται.

Δεν ξέρω αν το είδατε. Προκύπτει από το επιχειρηματικό, από το οικονομικό ρεπορτάζ. Η εταιρεία Νητσιάκος, η εταιρεία τροφίμων Νητσιάκος, τα κοτόπουλα Ιωαννίνων Νητσιάκος, πέρασε στα χέρια Ουκρανού, μεγάλου Ουκρανού επιχειρηματία. Επιτεύχθηκε συμφωνία για την εξαγορά του 70% της εταιρείας με προοπτική πλήρους εξαγοράς. Το λέω γιατί πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες συμφωνίες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η Νητσιάκος αφορά, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πουλερικών της χώρας. Για να καταλάβετε, μόνο για το 25 η Νητσιάκος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών, διάβαζα, περίπου μισό δις, 540 εκατομμύρια ευρώ. Να αποφασίζω. Είναι πολύ σημαντική συμφωνία και προβλέπεται αυτή η συμφωνία να ολοκληρωθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις. Η πρώτη εξ αυτών τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, ξέρετε, Επιτροπή Ανταγωνισμού κτλ. Κτλ. Και άλλες δύο φάσεις ώστε να αυξηθεί μέχρι το 100% της εταιρείας σε μεταγενέστερο στάδιο η συμμετοχή των νέων επενδυτών. Τη διάβασα σαν είδηση γιατί είναι μια είδηση η οποία δεν έκανε το γύρο των ραδιοφώνων και των τηλεοράσεων, αλλά έχει ένα οικονομικό και ένα επιχειρηματικό ενδιαφέρον, ειδικά για την τοπική οικονομία των Ιωαννίνων. Πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Έχουν αρχίσει να τσακώνονται στη Νέα Αριστερά. Είναι τόσο λίγοι οι φίλοι μας εκεί, οι σύντροφοι της Νέας Αριστεράς, αλλά δεν ξεχνούν το χούι τους να πλακώνονται μεταξύ τους. Λοιπόν, σας είπα και νωρίτερα ότι ετοιμάζεται να φύγει ο κύριος Χαρίτσης, ετοιμάζεται να φύγει η κυρία Αξιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος. Όχι, ετοιμάζονται, είναι έτοιμοι να φύγουν. Την Τρίτη θα ανακοινωθεί η ανεξαρτητοποίησή τους. Ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης όμως, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς μετά την αποχώρηση από τη θέση του πρόεδρου του κυρίου Χαρίτση, έκανε χθες διαρροές όχι ιδιαίτερα κολακευτικές για τους βουλευτές του. Αφήνει να εννοηθεί ότι τα έχουν βρει με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αφήνει εχμές για την πολιτική κατεύθυνση όσων προσανατολίζονται στην αποχώρηση, και αφήνει να, μάλλον να αναφέρει στην διαρροή ότι η απόφασή τους δεν έρχεται ως αποτέλεσμα επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει κάποια πολιτική συναλλαγή από κάτω. Από κάτω ή από πάνω, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλή Κυριακή με υγεία και χαμόγελα, κυρία Παπαγιάννη. Σας έχασα χθες και μου λείψατε. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κατερίνα. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλή Κυριακή, φίλε. Καλή εκπομπή. Την αγάπη μας, αδερφέ, και τη δική μας αγάπη, Θανάση. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο. Από τη Ρουμανία. Μου αρέσει να ακούω Real FM. Είναι στο Γαλάτσι ο άνθρωπος, δεν μας ακούει από Ρουμανία. Αλλά εν πάση περιπτώσει μας στέλνει την αγάπη του. Να είσαι καλά, Αντριάν.

πριν από λίγο οι New York Times ανέβασαν στην ηλεκτρονική εκδοσή τους ότι ο Τραμπ έστειλε στο Ιράν νέα πρόταση εκεχηρίας με διαφορετικούς και σκληρότερους όρους, αυστηρότερους δηλαδή όρους. Ωστόσο, η γενικότερη εκτίμηση που υπάρχει σε διπλωματικό επίπεδο είναι ότι τις τελευταίες μέρες μια εκεχηρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης διαφαίνεται πιο πιθανή από ποτέ. Εντάξει, αν δεν δούμε τις υπογραφές να πέφτουν έστω και για την εκεχηρία των 60 ημερών, ποτέ να μιλές ποτέ και ποτέ να μην είμαστε σίγουροι. Και οι δύο πλευρές θέτουν τις δικές τους κόκκινες γραμμές. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία και αν τελικά η επίτευξη συμφωνίας θα υπογραφεί σύντομα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη Καραντώνη, μηχανολόγο μηχανικό. Καλημέρα Γιάννη, συνέχισε να μας κρατάς συντροφιά με τις ωραίες εκπομπές σου. Με όμορφη μουσική και ατζέντα, καλύπτεις εδώ και χρόνια τα πιο σημαντικά θέματα της καθημερινότητας με κριτική σκέψη, δίνεις βήμα σε όλους. Επικαιρότητα, φοροτεχνικά, κινήτα, εξωτερική πολιτική, τουρισμό, επιχειρηματικά, ενεργειακά. Παρέα ακούμε και ωραία τραγούδια και απολαμβάνουμε. Καλή Κυριακή σε όλους. Ο φίλος ο Δημήτρης ο Καραντώνης είναι μηχανολόγος μηχανικός από την Άουσα Ημαθίας. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό Παύλο. Να σε καλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πλουραλιστική εκπομπή. Κάνουμε ό,τι μπορούμε αγαπητέ φίλε τόσα χρόνια εδώ. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον χρηστικό θέμα για την χρηματοδοτική στήριξη φίλες και φίλοι της αγοράς. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις το αναδεικνύει σήμερα η Real News στο οικονομικό ένθετο. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνεια ύψους έως 8 δις ευρώ. Το επιτόκιο, που είναι πολύ σημαντικό, γράφει, αποκαλύπτει η εφημερίδα ότι θα διαμορφώνεται από 0,35% έως και 1% προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστό έως 80% θα φέρει κρατική εγγύηση. Μακάρι, οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο για να πέσει στην αγορά είναι σημαντικό, αρκεί οι όροι να είναι όροι οι οποίοι δεν θα είναι δυσβάστακτοι, το επιτόκιο και κυρίως η χρηστικότητά του, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, το πόσο εύκολα θα μπορείς να βγάλεις χρηματοδότηση αυτή. Καλημέρα στην Ελπινίκη. Είσαι δύναμη, Γιάννη. Πιο δημοκρατική και πλουραλιστική εκπομπή. Γι' αυτό και είσαι πρώτος μακράν σε ακροαματικότητα από όλα τα ραδιόφωνα κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τώρα να σας πω φίλες και φίλοι ότι σήμερα αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News την αληθινή εφημερίδα κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Σήμερα αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί φίλες και φίλοι το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto και στην απλή έκδοση. Καλημέρα στον κύριο Κοντογιάννη. Σχολιάσαμε νωρίτερα για τον τελικό, κύριε Κοντογιάννη. Με αυτό ξεκινήσαμε. Και με τα επεισόδια στο Παρίσι και με την κούπα που σήκωσε για δεύτερη φορά η Paris Saint-Germain. Να πω την καλημέρα και στον κύριο Νίκο Γεωργιού, το δικηγόρο, το φίλο. Καλημέρα κύριε Γεωργιού, να είστε καλά. Ούτως ή άλλως δεν έρχονται εδώ μηνύματα από κομματικά τρολς, από διάφορους βλαμμένους ή οτιδήποτε άλλο, γιατί φιλτράρονται, οπότε δεν φτάνουν ποτέ εδώ. Γι' αυτό δεν τα διαβάζω. Δεν μου έρχονται να τα διαβάσω. Δόξα τω Θεώ, έχουμε κανονικούς ακροατές, υγιείς, σκεπτόμενους και ευφυείς. Καλημέρα στην κυρία Μέρη Ράπτη, την παλιά φίλη ακροάτρια. Να είστε καλά, κυρία Ράπτη, την καλημέρα μου. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στο φίλο το Μένιπε, το Ζαφυριάδη. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή Κυριακή. Να είστε καλά, Μένιπε. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιώργο, τον Ανορθόγραφο. Να είστε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στο Μιχάλη, στα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα, Γιάννη μου. Να είστε καλά, Μιχάλη. Την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη, το είπαμε κύριε Παυλίδη. Βέβαια η γενικότερη εικόνα της Παρί στον αγώνα που είδα εγώ χθες ήταν λίγο καλύτερη. Δηλαδή τελείωσε ο τελικός με κατοχή μπάλας για την Παρί περίπου στο 75%. Αυτό κάτι δείχνει. Μεγάλες ευκαιρίες δεν χάθηκαν. Είχε ένα-δυο δοκάρια η Παρί προς το τέλος να καθαρίσει το μάτς
και να ανατρέψει το 1-0 που έγινε στο έκτο λεπτό υπέρ της Arsenal. Εντάξει, έχουμε δει και καλύτερους τελικούς. Δεν ήταν κάτι φοβερό. Η αδική, το γαμό του είναι για την Arsenal, που δεν έχει πάρει ποτέ Champions League ή ούτε κύπελο πρωταθλητριών παλαιότερα. Είχε τη δίψα της πρωτάρας να σηκώσει την κούπα, αλλά δεν τα κατάφερε. Στα πέναλτι, εκεί κερδίζει μάλλον ο πιο τυχερός. Αφήστε ίσως μάλλον ο πιο ικανός, θα σας το πω διαφορετικά, γιατί τα πέναλτι που χτύπησε και έχασε η Arsenal δεν τα έπιασε ο τερματοφύλακας Παρί, πήγαν out. Άμα ρε φίλε, κρίνεται η ιστορία μιας ομάδας, παίζεις τελικό Champions League και σουτάρεις πέναλτι out, τι να σου κάνουμε από εκεί πέρα. Ούτε καν μέσα στην εστία, δεν το έπιασε ο τερματοφύλακας, πήγε out, το ένα πήγε 3-4 μέτρα out. Εντάξει, το άγχος βαραίνει τα πόδια, λογικό είναι αυτό. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Αδόκιμος όρος με την έννοια ότι είναι επαναλαμβανόμενο το ρήμα, αλλά εν πάση περιπτώσει το χρησιμοποιούμε στο ραδιόφωνο. Γίνεται χαμός στους εργατικούς και με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας. Αυτός δεν έχει κλείσει καλά-καλά 2 χρόνια στην εξουσία και τον βλέπω να φεύγει τρέχοντας. Έχουν εσωκομματικές εκλογές, δεν πάει καθόλου καλά το πράγμα. Οι συντηρητικοί, οι Τόρις από πίσω περιμένουν να γίνουν εκλογές, να επιστρέψουν στην εξουσία. Φαίνεται ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα εκεί. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει και ομόνοια μεταξύ τους στο εργατικό κόμμα. Υπέστη βαριά ήττα στις τοπικές εκλογές, στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ, στις βουλευτικές εκλογές στην περιφέρεια του Μέικερσφιλντ, κοντά στο Μάντσεστερ. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν επιβαρύνει το κλίμα στην Βρετανία. Είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικότερα η οικονομία τους είναι προστατευόμενη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι μετά από μια περίοδο άγριας δημοσιονομικής κρίσης και εκεί. Και βλέπουμε σιγά σιγά τον Keith Starmer να αποδομείται και πολύ δύσκολα να ανταπεξέλθει. Και ως αρχηγός του Εργατικού Κόμματος, αλλά και ως πρωθυπουργός. Φανταστείτε ότι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ, ο αντίπαλος, ο ισοκομματικός αντίπαλος, ας το πούμε έτσι, του Keith Starmer, εξετάζει το ενδεχόμενο να προκηρύξει προώρες εκλογές στην περίπτωση που εκλεγεί αρχηγός του Εργατικού Κόμματος και πρωθυπουργός Βρετανίας. Οπότε θα αναγκαστεί να πάει σε εκλογές, τις οποίες μάλλον δεν πρόκειται να κερδίσουν οι εργατικοί. Αυτό τουλάχιστον λένε οι δημοσκοπήσεις. Προβλήματα έχει και ο χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος της Γερμανίας, ο Μέρτς, και αρκετά μεγάλα προβλήματα. Μόνο που εκεί δεν έχει προβλήματα εξ αριστερών του, δεν υπάρχει σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, είναι τρίτο-τέταρτο σχεδόν σε όλες τις εκλογές. Αλλά εκεί ο κίνδυνος έρχεται από την ακροδεξιά, από το AfD, το οποίο κερδίζει, φίλες και φίλοι, τις τοπικές εκλογές στα γερμανικά κρατήδια τη μία μετά την άλλη. Μεγάλη δύναμη οι χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία, παραδοσιακή δύναμη. Οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες είναι οι δύο παραδοσιακές ιδεολογικές πολιτικές δυνάμεις της Γερμανίας. Έχει ανατραπεί αυτή η ισορροπία όμως από το AfD, τους ακροδεξιούς εθνικιστές, οι οποίοι μπαίνουν στη μάχη των εκλογών με τις ελπίδες να είναι ακόμα και πρώτοι. Στην Ισπανία καταραίει ο Σάντσεθ, δεν υπάρχει περίπτωση εδώ. Η κυβερνά έχοντας το Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα πρώτο. Το Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα έχει έρθει στις 2 τελευταίες εκλογές πρώτο. Αλλά επειδή ο Σάντσεθ, οι σοσιαλιστές σχηματίζουν κυβέρνηση με τους Καταλανούς και τους Βάσκους, κατορθώνουν να εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για το Σάντσεθ. Έχει μεγάλα προβλήματα η ισπανική οικονομία. Φαίνεται ότι και αυτός θα πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια. Και εκεί ανεβαίνει το ακροδεξιό κόμμα της Ισπανίας. Είναι δεύτερο-τρίτο. Υπάρχει δηλαδή μια τάση, μια στροφή κάποιων πολιτών σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να φεύγουν από τους παραδοσιακούς σχηματισμούς του και των κεντροδεξιών και των κεντροαριστερών και να μεταπηδούν σε ακροδεξιούς εθνικιστικούς σχηματισμούς άγριες καταστάσεις, κυρίως λόγω του μεταναστευτικού. Ακούστε τι μου γράφει ο Γιώργης. Καλημέρα Γιώργη. Καλημέρα Γιάννη από Μάλτα. Εκλογές εδώ στο νησί χθες. Αναμένουμε αποτελέσματα σήμερα. Αν και φαίνεται ότι οι λαμπουρίστες θα παραμείνουν στην εξουσία, οι νασιοναλίστες κατέβηκαν αυτή τη φορά με τον νεότερο πρόεδρο στην ιστορία, μόλις 30 ετών και 11 μηνών. Καλό. Το ενδιαφέρον εσύ, Γιάννη, είναι ότι δεν έχει μπει τρίτο κόμμα στη Βουλή ποτέ. Α, υπάρχει δικοματισμός. Πάντα δικοματισμός. Σαν να λέμε Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Χαιρετισμού στην πατρίδα από το φίλο το Γιώργη. Καλημέρα, Γιώργη.
Να πω την καλημέρα μου στο Διονύση, τον Καντιάνη, τον καλό φίλο ακροατή.

0: Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή Μίνα. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλή Κυριακή σε σένα και στους συνεργάτες σου. Είσαι πάντα επί των θεμάτων, χωρίς ακρότητες. Σε αγαπάμε και σε ακούμε κάθε Σαββατοκύριακο. Και εμείς σας αγαπάμε, αγαπητή φίλη Μίνα. Και σας αγαπάμε πολύ. Να είστε πάντα καλά και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή. Να σου πω και μια άλλη οικονομική είδηση, Γιάννη, που μου έκανε εντύπωση. Πουλήθηκε η γνωστή ιστοσελίδα Scrooge σε μια ξένη εταιρεία. Ξέρεις πόσο αποτιμάται η αξία της εταιρείας? 700 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα πολλά λεφτά να αξίζει μια απλή ιστοσελίδα στο διαδίκτυο? Πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος? Τεράστια ιστοσελίδα η Scrooge, με την έννοια ότι είναι ένας τόπος διαχείρισης μια σειρά πραγμάτων. Ένα πραγματικό searching σε όλο το διαδίκτυο, κυρίως για θέματα της αγοράς. Καλημέρα στη φίλη μου τη Φώτη, τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλή Κυριακή της Πεντηκοστής, Γιάννη μου, Γιώργη, Φράνσις και Χρύσα. Το πιο συγκινητικό που άκουσα στη σημερινή σου εκπομπή μέχρι τώρα ήταν ότι η Κατερίνα σου ακολουθεί με επιτυχία το δικό σου δρόμο. Άπλε το φως στο σπιτικό σου και αγάπη παντοτινή. Να είσαι καλά, Σόφη. Την αγάπη μας. Σε ευχαριστούμε για όλα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει πλέον δικοματισμός, εκτός κι αν ο κανένας θεωρείται κόμμα. Εντάξει, θα το δούμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει δικοματισμός. Μάλλον δεν υπάρχει. Συμφωνώ μαζί σου, αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου και στον άλλο Γιώργο. Τελικά, τι γίνεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα? Η έκθεση Τυχερόπουλου στέλνει στον κουβάτο την Κοβέση και την αντιπολίτευση? Τα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης από την αρχή. Σας έχω ρεπορτάζ για το θέμα αυτό αμέσως μετά. Μάνος Κρανίδης, τηλεφωνική γραμμή, όπως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στους Σοκράτες.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Τι γίνεται?
1: Καλό μήνα αύριο, καλό τρίμερο.
0: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, εξελίξεις για νέα τέλη τοπικής ανάπτυξης και περιφερειακής ανάπτυξης.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση λέει ότι δεν πρόκειται να αυξηθεί ή να μπει νέος ένφια. Περί τίνος όμως ακριβώς πρόκειται? Μπορείς να μας εξηγήσεις?
1: Κοίταξε, Γιάννη, έγινε με το εξής αβεβαιότητα μπέρδεμα. Είχαμε, είπαμε, το ΤΑΠ και τον φόρο ληστοδούμενων χώρων. Δύο φόρους, δύο τέλη που μπαίνουν ήδη στους λογαριασμούς. Η κυβέρνηση ήθελε να τους αντικαθεστήσει, θέλει ακόμα, γιατί είναι το νομοσχέδιο, είναι υποδιαβούλευση, με δύο νέα τέλη. Δηλαδή, ναι, το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι πολλές περιπτώσεις που, αν προσθέσει τα δύο αυτά τέλη στο μέγιστο σημείο, ψηφίδι, έχουμε ένα εύρος, βγαίνει παραπάνω επιβάρυνση από ό,τι είναι τώρα.
0: Ανάλογα
1: την περίπτωση, ανάλογα τα κίνητα κλπ. Είμαστε στη διαβούλευση και εμείς και την Πομιδά και άλλοι ειδικοί. Η κυβέρνηση λέει ότι στο τελικό σχέδιο δεν θα υπάρχει επιβάρυνση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που τελικά.
0: Να το δούμε. Αυτό έλειπε να υπάρχει κιόλας. Αντί να πάμε σε σταδιακή κατάργηση του ένφια, αυτό έλειπε να μπει επιπλέον φόρος.
1: Μόνο το ένα καινούριο τέλος.
0: Ναι.
1: Να μην υπάρχει το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει το τέλος. Ναι, δηλαδή τα δύο τέλη να γίνουν ένα τέλος.
0: Μακάρι ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου να ανακοινώσει οριζόντια περικοπή του ένφια κατά 10, 15, 20%. Επιβάλλεται. Λοιπόν.
1: Κοίτας από αυτά τα πρόσφατα στοιχεία, Γιάννη, στο δώσει και ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ακόμα ο ένφια είναι 2,3 δις. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Να βρουν ισοδύναμα. Λοιπόν, μακάρι. Πάμε τώρα σε χρηστικές πληροφορίες. Τεντώστε τα αυτάκια σας, φίλες και φίλοι. Πες μας για τις σημαντικές προθεσμίες που αφορούν τον καθαρισμό, τους καθαρισμούς μάλλον οικοπαίδων, και για τις προθεσμίες που αφορούν τη δήλωση ανελκυστήρων σε όλα τα σπίτια.
1: Λοιπόν, είναι δύο προθεσμίες που θα τις πω και δεν θα έχουν παράταση. Προσέξτε το αυτό. Σας το λέω που έγινε τις πληροφορίες. Πρώτον, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, το έχουμε πει μαζί τουλάχιστον 5 φορές. Και ενώ οικοπαίδων μιλάμε πάντα εντός σχεδίου, εντός οικισμού, τα οποία είναι να καθαρίζουμε από τα χόρτα, από τα έβλεκτα τελικά κλπ. Έπρεπε να το έχουμε κάνει ήδη. Τελειώνει 15 Ιουνίου.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε 15 μέρες που πρέπει να το καθαρίσουμε και να το δηλώσουμε στην πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr. Το έχουμε πει ήδη μαζί πολλές φορές, το ξαναθυμίζω τώρα που έχουν και 15 μέρες, δεν θα δοθεί παράταση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι και τελειώνει και αντιπυρική, δεν έχει και νόημα μετά δηλαδή. Έτσι, παίρνουμε τον Ιούνιο. Τώρα, για τους ανελκυστήρες τελειώνει 30 Ιουνίου. Πάλι δεν θα δοθεί παράταση. Εδώ τι κάνουμε, μπαίνουμε στο elevators.app.gov.gr, στο gov είναι αυτά όλα,
0: mm-hmm.
1: και κάνουμε μια απλή δήλωση 1-2 λεπτά παίρνει με τα βασικά στοιχεία των ανελκυστήρων ότι υπάρχει ανελκυστήρας. Δεν έχει κόστος.
0: Ναι. Ούτε αν είναι επιστοποιημένος ή όχι, έχει σημασία. Μόνο ότι έχετε ανελκυστήρα.
1: Μπράβο, μπορεί να είναι και σε κινησία, το βάζουμε αν είναι σε κινησία. Έχει δικό.
0: Ούτε έχει να κάνει με το αν έχετε συνεργάζεστε με κάποια εταιρεία που κάνει το σέρβις.
1: Κανένα θέμα.
0: Καμία σχέση. Απλά δήλωση του ανελκυστήρα.
1: Να δούμε πόσοι υπάρχουν. Έχουν μπει χιλιάδες άνθρωποι και στις δύο πλατφόρμες, αλλά πρέπει όσοι δεν έχουν μπει να επισπεύσουν. Διότι στη μία περίπτωση το πρόστιμο είναι πιο μικρό, δηλαδή αν έχει καθαρίσει και δεν το έχει δηλώσει είναι 100 ευρώ. Αν δεν έχει καθαρίσει είναι πολύ μεγαλύτερο. Και στη δεύτερη, αν δεν το δηλώσει και πάρει το δηλώσει με δεν, είναι 1000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα προσοχή, θα τα ξαναθυμίσουμε όταν φτάσουν, αλλά το λέμε τώρα προληπτικά.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Μάνο Κρανίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε.
1: Καλή,
0: παρουσίασε καλή, και το βιβλίο του την προηγούμενη Πέμπτη. Ναι, ο Μάνος, ήμουν και εγώ στην παρουσίαση.
1: Όχι, απλά ήσουν αν... και είπε, σε ευχαριστώ για όλους τα καλά λόγια.
0: Αν θέλεις, θύμισε μας κανά τον τίτλο του βιβλίου.
1: Λοιπόν, η ακίνητη περιουσία στην εποχή της κανονικότητας. Τάσεις, λύσεις, ζητήματα για την ακίνητη περιουσία. Είναι πολύ χρηστικό βιβλίο, εύκολο. Και όποιος πραγματικά το έχει στη βιβλιοθήκη θα έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ακίνητη περιουσία από μια ανθολογία φωτογραφίας που έχω κάνει στο παρελθόν και συνεχίζω και κάνω.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, αγαπητέ Μάνο.
1: Το καλύτερο. Καλή εκπομπή.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Καρανίκα από τη Φάρμα Καρανίκας. Καλημέρα Κώστα, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη. Προμπονάζω, Γραφίδη. Γιάννη, έχεις μια εκπομπή που πραγματικά δεν θέλω να χάνω ποτέ. Μας ενημερώνεις για τα πάντα. Ο Νητσιάκος, για να ξέρεις, δεν έχει πλέον μόνο κοτόπουλα. Έχει και άλλα κρέατα, μοσχάρια, μεγάλη εταιρεία. Δεν με χαροποιεί που θα την πάρει ξένος. Μπορεί και να τη χαλάσει. Εύχομαι υγεία και δύναμη σε σένα και την οικογένειά σου και σε όλο τον κόσμο. Με βαθιά εκτίμηση, κυρία Ειρήνη, προμπονάζω, Γραφίδη, από τις παλαιότερες. Για να μην πω οι παλαιότεροι, ακροάτριες του Real FM από την πρώτη στιγμή που εξέπεμψε ο Real FM στα RGNA. Καλημέρα και στο Χάρη από το Manchester. Θα διαβάσω σε λίγο το πρόγραμμα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι. Αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο.
3: Αγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι. Αλλά θα μείνει μυστικό.
5: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.

0: Ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα, σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης, δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπειών, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Για πες μου βρε Κωστάκη τι σημαίνει.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: Μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο στο ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Καλημέρα λοιπόν εντός εκτός Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί φίλες και φίλοι. Γιώργος Διβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει γενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα. Και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη την ακούσατε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα στο Βαγγέλη Παπαντονίου. Καλημέρα Γιάννη στην πολύ αγαπημένη μου ραδιοφωνική παρέα. Να έχουμε όλη μια όμορφη Κυριακή και το Άγιο Πνεύμα να φέρει φώτιση και καθοδήγηση ώστε να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν, εσωτερικά, πολιτικά, κοινωνικά, ουτοπικό ίσως. Ωστόσο το θεωρώ κρίσιμο ζήτημα, φώτιση και καθοδήγηση για να παραμείνουμε ψύχρεμοι μπροστά σε ό,τι αντιμετωπίζουμε. Καλημέρα Βαγγέλη και τη δική μας αγάπη έχεις αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα Γιάννη σε σένα και σε όλη την πρωινή ραδιοφωνική παρέα σου. Όσο πλησιάζει η 11η Ιουνίου, ημέρα έναρξη του Μουντιάλ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιέζεται περισσότερο. Όπως γνωρίζεις, το Μουντιάλ θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ. Στην τελική φάση συμμετέχει και η ομάδα του Ιράν, που τον πρώτο αγώνα τον δίνει.

0: εναντίον της Νέας Ζηλανδίας στην Καλιφόρνια. Σκέψου το Ιράν να μην στείλει την ομάδα λόγω του πολέμου και να κινδυνεύσει να την αφήσει στον αέρα η διοργάνωση. Δεν ξέρω τι γίνεται σε τέτοια περίπτωση, αλλά εκτιμώ ότι πέρα από τις διεθνείς πιέσεις προς τον Αμερικανικό πρόεδρο, αυτό δεν θα αρέσει καθόλου σε εταιρείες χορηγούς. Μα γι' αυτό θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αγαπητέ Κώστα, και αν όλα πάνε καλά, εντός των προσεχών 24 ώρων θα πέσουν οι υπογραφές. Άλλο είναι το θέμα για με το Μουντιάλ για εμάς. Ότι έρχεται καλοκαιράκι να δούμε Μουντιάλ. Τώρα σε 11 μέρες αρχίζει το Μουντιάλ. Και τα παιχνίδια, επειδή διεξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μέξικο και τον Καναδά, θα μεταδίδονται εδώ 3 η ώρα τα ξημερώματα. Έλεος ρε παιδιά. Δεν θα βλέπουμε μπαλίτσα live. Ή θα βλέπετε όσοι ξενυχτάτε. Εγώ ξυπνάω πρωί και τα Σαββατοκύριακα και τις καθημερινές. Σαββατοκύριακο εδώ για τα Real FM. Καθημερινές για να πάω στο κανάλι μου, το Action. Πάπαλα η μπαλίτσα. Θα βλέπουμε μετά τα παιχνίδια σε μαγνητοσκόπηση. Χθες ξέρετε το παιχνίδι γιατί έγινε 7 η ώρα. Περιμένει και ο κύριος Φαραντούρης τηλεφωνική γραμμή. Χθες το παιχνίδι, ο τελικός του Champions League, ξέρετε γιατί διεξήχθη σε 7 η ώρα. Δεν το ξέρετε. Στο πω εγώ. Ο βασικότερος λόγος που το παιχνίδι μεταδόθηκε σε 7 η ώρα και όχι 10 το βράδυ είναι ότι με τις παρατάσεις και τα πέναλτι, τις απονομές τελειώνει μία-μιάμιση τα ξημερώματα και η αγορά της Ασίας, μιλάμε μόνο στην Ινδία και την Κίνα, είναι περίπου 3 δισεκατομμύρια πληθυσμός, η μισή γη δηλαδή. Και η αγορά της Ασίας δεν μπορούσε να το δει γιατί ήταν βράδυ. Ήταν αργά, μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα. Ξημερώματα δηλαδή. Οπότε το έκαναν 7 η ώρα ώστε και οι αγορές της Ασίας να έχουν τη δυνατότητα να δουν τον τελικό. Έχω και άλλα μηνύματα και θα τα διαβάσω σε λίγο. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Παναγόπουλο που έγραψε απουσία χθες. Ο φίλος ο Γιάννης ο Παναγόπουλος είναι οδηγός ταξί, χρόνια ακροατής του Real FM. Καλημέρα στον Κώστα που στέλνει την τσεφιές του για καλή επιτυχία στο Διονύση, στους αγώνες κολύμβησης στη Βουλιαγμένη. Καλή επιτυχία στο παιδί, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Πού σας βρίσκουμε?
1: Καλή φώτιση.
0: Να είστε καλά.
1: Με βρίσκεται στην Ελλάδα λίγο πριν αναχωρήσω για την Αργολίδα αυτή τη φορά. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Κάνετε την περιοδία σας και πολύ καλά κάνετε. Πέστε μου κάτι πριν πάμε στα της Ευρωβουλής. Θα έχουμε και τον κύριο Τσουκαλά στη συνέχεια, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Έχει ανοίξει μια μεγάλη φάμπρικα αντιπαραθέσεων μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και εταιριών δημοσκοπήσεων. Και το ερώτημα είναι, το ΠΑΣΟΚ όσο καιρό ήταν δεύτερο κόμμα, ή εμφανιζόταν δεύτερο κόμμα, δεν ξέρουμε αν θα είναι ή όχι, αυτό οι κάλπες θα το κρίνουν, δεν διαμαρτυρόταν για την μεθοδολογία των δημοσκόπων. Από όταν άρχισε να εμφανίζεται τρίτο ή τέταρτο, μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και μετά την ανακοίνωση του κόμματος Καρσιανού, έχει εκδώσει τη μία μετά την άλλη επιθετικές ανακοινώσεις κατά συγκεκριμένων εταιριών δημοσκοπήσεων. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την τακτική?
1: Κύριε Παπαγιάννη, εγώ ξέρω στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, δίπλα που έχουμε το Τμήμα Στατιστικής Επιστήμης, ένα καταπληκτικό τμήμα στατιστικολόγων συναδέλφων, ότι μετά από ένα συμβάν, ένα γεγονός, κάτι της, πρέπει να παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, 5-6-7 ημερών, να αξιολογηθούν τα δεδομένα, να γίνουν κάποιες τέλος πάντων έρευνες ηλεκτρονικές, διαδικτυακές ή τηλεφωνικές, να καταγραφούν, δεν θες και 3-4 μέρες να τις καταγράψεις, να τις αναλύσεις, άντε και μια μέρα να τις δημοσιοποιήσεις. Αυτό που προξενεί ιδιαίτερο έτσι ενδιαφέρον αλλά και απορία είναι ότι πριν αλέκτορ φωνή σε τρεις, πριν περάσουν καν 14, 15, 24 ώρες, έχουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις για κόμματα που ανακοινώθηκαν πριν λίγες ώρες. Αυτό είναι περίεργο και νομίζω ότι δεν μπορεί να καταγράψει ούτε τάσεις ούτε οτιδήποτε. Προφανώς δεν δαιμονοποιώ τίποτα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Ακούμε πολύ προσεκτικά την κριτική σας, αλλά ακούστηκαν κάποιες υπερβολικές κατά τη γνώμη μου φωνές από το ΠΑΣΟΚ, που όχι μόνο αμφισβήτησαν τις δημοσκοπήσεις, αλλά απέδωσαν και δόλο στους δημοσκόπους ότι προωθούν το νέο κόμμα Τσίπρα, γιατί αυτό βολεύει το Μητσοτάκη και όχι το ΠΑΣΟΚ.
1: Δηλαδή, προσέξτε.
0: Φαντάζομαι δεν υιοθετείτε τέτοια πράγματα.
1: Εγώ κύριε Παπαγιάννη, άκουσα κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης να επιλέγουν, σαν να βρισκόμαστε σε καλυστία και να δείχνουμε με το χέρι τον καλύτερο ή την καλύτερη, ποιον ακριβώς θα ήθελαν ή προτιμούν για αντίπαλο στο δρόμο προς την κάλπη. Το είπαν με τα ίδια τους τα λόγια και το είπαν ξεκάθαρα. Προτιμούμε αυτόν. Εμείς λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ λέμε το εξής. Έχουμε την αυτοπεποίθηση του συγκροτημένου κόμματος με πρόγραμμα, κυβερνητικές θέσεις, παρουσία, στελεχειακό δυναμικό. Δεν κλονιζόμαστε από επαμφωτερίζουσες τέτοιου είδους δηλώσεις, ούτε από δηλώσεις προτίμησης. Είναι προφανές, κατά τη γνώμη μου, ότι και η κυβέρνηση θα προτιμούσε στο συλλογικό υποσυνείδητο να εκτοπιστεί το ΠΑΣΟΚ ως ο βασικός, ο κύριος και ο μοναδικός αυτή τη στιγμή τελικά διεκδικητής της εξουσίας. Διότι είναι το μόνο κόμμα που πραγματικά μπορεί να έρθει με κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης μέρας. Από όλη την αντιπολίτευση. Άρα αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε στο τραπέζι. Με την αυτοπεποίθηση λοιπόν του συγκροτημένου κόμματος πορευόμαστε, χωρίς περισπασμούς σε σχέση με τερτύπια που επιχειρούνται να εκτοπίσουν το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω, από τον διεκδικητή της εξουσίας, με επιλογή άλλων, λες και ο λαός, ας πούμε, μπορεί να παρασυρθεί από δηλώσεις προτίμησης κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών και πορευόμαστε κάπως έτσι. Επαναλαμβάνω όμως, επειδή μου είπατε, και την απορία μου ταυτόχρονα, πώς είναι δυνατόν πριν ακόμα περάσουν 24 ώρες να έχουμε καταγραφές τέτοιου είδους που και επιστημονικά και εμπειρικά θα ήθελαν τουλάχιστον μια εβδομάδα ή δύο εβδομάδες το λιγότερο για να προκύψουν.
0: Χθες καταθέσατε ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον περίεργο και παράλληλα προκλητικό τουρκικό αποκλεισμό της Κύπρου από σειρά προπαρασκευαστικών συναντήσεων, το διαβάζω γιατί είναι από το δελτίο τύπου το οποίο βγήκε, εν ώψη της 31ης διάσκεψης των ΗΠΑ για την κλιματική αλλαγή. Και το ερώτημα είναι το εξής. Οι Τούρκοι έχουν δικαίωμα να αποκλείσουν χώρα από τη στιγμή που η διάσκεψη αυτή αφορά τα ΗΠΑ για την κλιματική αλλαγή? Πώς ακριβώς έγινε η διαδικασία και ο αποκλεισμός? Και τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα σε διπλωματικό επίπεδο επ' αυτού?
1: Σας άκουγα προηγουμένως να σχολιάζετε τη μεγάλη διοργάνωση, τη μεγάλη αθλητική ποδοσφαιρική διοργάνωση του Μουντιάλ. Κάτι αντίστοιχο για το περιβάλλον, για τη βιωσιμότητα του πλανήτη και για το κλίμα είναι οι παγκόσμιες αυτές διασκέψεις για το κλίμα που γίνονται κάθε χρόνο σε κάποια χώρα του κόσμου. Πέρυσι έγιναν στη Βραζιλία.
0: Στο Μπελέμ της Βραζιλίας. Θυμόμαστε, σας είχαμε βγάλει από εκεί.
1: Ακριβώς. Είχα εκπροσωπήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόπερσι έγιναν στο Αζερβαϊτζάν, στο Μπακού και ούτω καθεξής. Τεράστιες διοργανώσεις όπου παρευρίσκονται οι αρχηγοί των κρατών μελών και ούτω καθεξής. Στο Μπελέμ της Βραζιλίας τον περασμένο Νοέμβριο ήταν μια μεγάλη αντιπροσωπεία της Τουρκίας με διεκδικητικό τρόπο. Διεκδίκησε και κέρδισε την διοργάνωση της φετινής παγκόσμιας συνδιάσκεψης. Να βάλω μια παρένθεση, ήταν κάτι που το είχα επισημάνει και από τότε. Η Τουρκία χρησιμοποιεί όλα τα μέσα ώστε να βγει μπροστά στο παγκόσμιο προσκήνιο ως μια δύναμη, υποτίθεται τρομάρα, της σταθερότητας, ασφάλειας, οικουμενικότητας. Εμείς εκεί δεν πρέπει να λείπουμε, κύριε Παπαγιάννη, και πολύ φοβάμαι ότι σε διεθνή τέτοια φορά έχουμε ελιποβαρή παρουσία.
0: Ωραία, θα ενημερώσετε τον κύριο Γεραπετρίτη, θα ζητήσετε εσείς ενημέρωση.
1: Πάμε τώρα να δούμε
0: τι θα κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Μέχρι στιγμής διαπιστώνω μια σιωπή.
0: Από λοιπόν, η Λευκωσία τι έχει κάνει μέχρι τώρα?
1: Θα σας πω. Αυτό που συμβαίνει τώρα και είναι εξοργιστικό και εξωφρενικό είναι ότι η Τουρκία ως διοργανώτρια χώρα απέναντι στην προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Κύπρος μας συμπεριφέρεται ως αν να μην υπάρχει. Δεν την προσκαλεί στις προπαρασκευαστικές εργασίες, κάτι το οποίο προκάλεσε ήδη την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από παρέμβασή μας, και χθες κατέθεσα προσωπικά και επίσημο διάβημα, ερώτηση γραπτή δηλαδή κοινοβουλευτικού ελέγχου, ζητώντας εδώ και τώρα κυρώσεις, μέτρα απέναντι στην Τουρκία, αποσύσσομαι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί κάθε Σαββατοκύριακο, κύριε Παπαγιάννη, να με φιλοξενείτε με μία πρόκληση, κλιμάκωση της Τουρκίας απέναντι στην Κύπρο.
0: Η Λευκωσία αντέδρασε. Αυτό σημαίνει. Πώς αντέδρασε?
1: Η Λευκωσία έχει αντιδράσει σε διμερές επίπεδο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ενημερώνοντας τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα μόνο Λευκωσίας, είναι προφανώς θέμα και Ελλάδας, αλλά αν μου επιτρέπετε, είναι θέμα και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί η προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλετε, να εκτοπίσετε και να σιωπούν τα υπόλοιπα κράτη-μέρη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν εμείς, τα αδέρφια μας, η Αθήνα, όχι μόνο επειδή έχουμε αυτή τη θέση, τη σχέση στον ελληνισμό, αλλά και επειδή είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμπαρασύρουμε και τους υπόλοιπους 26-25 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κουνηθούν λιγάκι, και περιμένω και από το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο φυσικά έχει ενημερωθεί, να πάρει το ίδιο επίσης, όχι μόνο τηλέφωνο, ούτε μόνο δηλώσεις, θεσμικά διαβήματα. Εδώ τώρα πρόκειται για μια κλιμάκωση εν ώψη της γαλαζιας πατρίδας, τα ζητήματα της προβολής ισχύως των τουρκικών ενδεκάδων.
0: Σωστά το επισημαίνετε. Είναι κλιμάκωση επιθετικών ενεργειών βεβαίως, που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και σκληρές απαντήσεις.
1: Έχουμε κάθε εβδομάδα μια κλιμάκωση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ευχόμαστε τον πόλεμο, δεν επιθυμούμε πόλεμο, επιθυμούμε όμως οριοθέτηση,
0: λοιπόν,
1: χαλιναγώγηση και όχι...
0: Την καλημέρα μας. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλή Κυριακή, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα, φίλες και φίλοι. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Ευαγγελίου. Να είστε καλά, αγαπητέ Γιώργο. Και καλή επιτυχία στο γιο σου που γράφει πανελλαδικές. Καλημέρα στο φίλο τον Άλκη που στέλνει την καλημέρα του σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Την καλημέρα μου στο Χάρη την είπα από το Μάντσεστερ. Να σας πω ότι την Τετάρτη στην Κόρινθο θα γίνει η κηδεία του υφυπουργού του Νίκου Ταγαρά, ο οποίος απεβίωσε προχθές σε ηλικία 70 ετών μετά από σκληρή και πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό περιβάλλοντος θα τελεστεί την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο. Η σωρός θα βρίσκεται εκεί στο ναό από τις 10 το πρωί. Η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι Κορινθίας. Η επιθυμία της οικογένειας, φίλες και φίλοι, είναι, αναφέρει η οικογένεια πως αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν το σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια η Φλόγα μέσω ειδικού κητίου που θα υπάρχει στον Ιερό Ναό στη μνήμη του Νίκου Ταγαρά.

0: Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Φιλιππίδη. Δεν μπορώ να ξέρω αυτοί με τα σεισμοί που θα οδηγήσουν, αγαπητέ φίλε. Είναι προφανές ότι το κόμμα Τσίπρα επηρεάζει συνολικά τον χώρο της κεντροαριστεράς. Γι' αυτό και είναι υποπαρέτηση η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι όλους αυτούς, το επανέλαβα, το είπα και χθες αυτό, από το ρεπορτάζ μου προκύπτει. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι όλους αυτούς που παρετούνται για να δείξουν καλή διάθεση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ότι τους θέλει ο Τσίπρα στο κόμμα του. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Τώρα, αν τελευταία στιγμή στην προεκλογική περίοδο τους χρησιμοποιήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη για να κλείσει τα ψηφοδέλτιά του, μπορεί. Αλλά τα πρόσωπα που ο ίδιος προβάλλει προς τα έξω, τα πρόσωπα δηλαδή που τις πρώτες ώρες, τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του νέου κόμματος προβάλλονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι πρόσωπα φθαρμένα και παλιά. Δεν έχουν καμία σχέση δηλαδή με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι νέα, φρέσκα πρόσωπα που αυτά θέλει να προβάλλει ο Τσίπρας. Δικό του είναι το κόμμα, ό,τι θέλει το κάνει. Ούτε ξέρω τι θα γίνει με τον Φάμελο. Ο άνθρωπος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πραγματικά σε πολιτικό αδιέξοδο. Τι θα κάνει αν δεν τον καλέσει ο Τσίπρας? Γιατί για να πάει να συνεργαστεί με το νέο κόμμα του Τσίπρα, θα πρέπει να κληθεί από κάποιον από τον Τσίπρα, από κάποια όργανα του νέου κόμματος. Με κάποιον τρόπο πρέπει να κληθεί, να στηρίξει την προσπάθεια αυτή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θα γίνει δηλαδή. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή αν όλους αυτούς τους θέλει τελικά ο Τσίπρας ή όχι. Θα φανεί στην πορεία. Καλημέρα στον κύριο Ευρυπίδη. Αγαπητέ κύριε Ευρυπίδη, μάλλον δεν έχετε κατανοήσει τι συμβαίνει. Τα επεισόδια στο Παρίσι δεν έχουν καμία σχέση με τις οπαδικές προτιμήσεις. Δεν είναι δηλαδή επεισόδια τύπου Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Έχουν κοινωνική διάσταση τα επεισόδια εκεί. Γι' αυτό και έχουν γίνει περισσότερες από 400 προσαγωγές και συλλήψεις. Δεν μιλάμε για επεισόδια οπαδικού χαρακτήρα. Εκεί βγήκαν σε κάποιες περιοχές της Γαλλίας και ειδικά στο κέντρο του Παρισιού, αλλά και στα μπανλίε, στα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας, χιλιάδες μετανάστες, οι οποίοι δημιούργησαν επεισόδια, πολύ άγρια επεισόδια, χάος, μιλάμε για χάος. Φωτιές, βανδαλισμοί, σπασμένα καταστήματα, σπίτια, αυτοκίνητα, δημόσια κτίρια. Μιλάμε για χιλιάδες διαδηλωτές, οι οποίοι με το που σφύριξε την λήξη μετά την εκτέλεση των πέναλτι ο διαιτητής, ξεχύθηκαν στους δρόμους αρκετών περιοχών και πόλων της Γαλλίας. Φανταστείτε ότι οι επεισόδια έγιναν και στη Μασσαλία, για παράδειγμα. Όχι με την ίδια έκταση που έγιναν στη γαλλική πρωτεύουσα. Η Παρή είναι ομάδα της πρωτεύουσας όμως. Δεν έχει καμία σχέση. Η Μασσαλία έχει τη δική της ομάδα, τη Μαρσέη. Θέλω να πω ότι δεν έχουν απαραίτητα οπαδικά χαρακτηριστικά. Είναι μάλλον κοινωνικά και άλλου είδους χαρακτηριστικά αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Γαλλία. Κάει και το Παρίσι. Και χθες και πέρσι είχε γίνει το ίδιο. Πάλι με την Παρή που κατέκτησε το Champions League και υποτίθεται ότι οι αρχές ήταν έτοιμες δια πάνω ενδεχόμενων.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
5: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
9: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
8: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
9: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
9: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
10: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
9: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
10: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
9: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682 089 100.
11: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
12: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
13: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
12: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
13: My Nutri Health.
12: Ανακαλύψτε τις εξατομικές

0: μαχησαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε, κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
6: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Έχουν βγει καινούργια εργαλεία που βέβαια εντάξει χρειάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συνέπεια όσον αφορά τη ρύθμιση και την αποπληρωμή. Καλημέρα στην κυρία Ελεονόρα. Να είστε καλά, κυρία Ελεονόρα. Θα γίνει άγριος πόλεμος για τη δεύτερη θέση. Δεν μπορούν να εξαχθούν ξεκάθαρα συμπεράσματα αυτή τη στιγμή. Η αίσθηση είναι πάντως ότι μπαίνει στη μάχη της δεύτερης θέσης και ενώ άγριος πόλεμος μεταξύ τριών κομμάτων. Αυτό τουλάχιστον λένε οι δημοσκόποι. Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Καρισιανού. Φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα μέχρι τώρα που μιλάμε. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας τι θα γίνει στις εκλογές. Είτε αυτές γίνουν τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί δεν έχει βγει από το μυαλό του Μητσοτάκη και το σενάριο των πρόωρων εκλογών παρά τις διαψεύσεις, είτε γίνουν το Μάρτιο-Απρίλιο. Φαίνεται να έχει δημοσκοπικά μέχρι τώρα τουλάχιστον ένα προβάδισμα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μένει να δούμε, μέσα στην εβδομάδα θα βγουν και άλλες δημοσκοπήσεις. Μία στο δικό μας το κανάλι του Action 24 από την Opinion και άλλες δημοσκοπήσεις. Ετοιμάζει δημοσκόπηση Pulse, με ενημέρωσαν οι Μέτρων του κ. Φαναρά. Θα βγουν αρκετές δημοσκοπήσεις. Το λέω γιατί θα έχει κάτσει η σκόνη από τις ανακοινώσεις Τσίπρα και Καρισιανού και νομίζω ο κόσμος. Θα έχει σημασία να δούμε τι θα καταγράψουν οι δημοσκοπήσεις, όχι μόνο στην πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, αλλά και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
9: Ότι χαθήκαν οι ελπίδες, πώς τα όνειρα.
8: Πάντως δεν έχετε παράπονο, το είχα προβλέψει από τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα. Σας είχα πει ότι αν εμφανιστούν δημοσκοπήσεις που θα δείχνουν το Πασόκ στην τρίτη ή την τέταρτη θέση, αμέσως η Χαριλάντρη Κούπη και ο ίδιος ο Νίκος ο Ανδρουλάκης θα διαμαρτυρηθεί, θα προσπαθήσει να τις καταστήσει αναξιόπιστες και βλέπετε ότι υπάρχει ένας καταγγελτικός λόγος απέναντι σε δημοσκόπους και εταιρείες δημοσκοπήσεων από την Χαριλάου Τρικούπη και το Πασόκ. Βέβαια, όσο ήταν το Πασόκ δεύτερο δεν έλεγαν τίποτα. Τόσα χρόνια μετά τις εκλογές που έπαιζαν μόνοι τους στην αντιπολίτευση δεν έλεγαν τίποτα για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα που είναι τρίτο-τέταρτη λένε. Θα μας τα πει ο κύριος Τσουκαλάς μετά τις 9 και 4 όλα αυτά. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, γιατί αγριεύει η κόντρα με τους δημοσκόπους της Χαριλάου Τρικούπη και μάλιστα ο κύριος Δουδονής έδωσε στη δημοσιότητα ή μάλλον ενημέρωσε τους πολίτες ότι δέχθηκε ότι του έστειλε η Real Pulse, η εταιρεία δημοσκοπήσεων, εξώδικο. Με το οποίο ζητά να ανασκευάσει όλα όσα είπε περί Τσίπρα, Μαξίμου και δημοσκοπήσεων. Είναι δικηγόρος ο κύριος Τσουκαλάς, εκτός από την ιδιότητα του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ, οπότε νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη από τις 9 και 4 και μετά.
9: Μες στην καρδιά μου όμως δεν είδες.
8: Να σας πω ότι για τη στεγαστική κρίση, φίλες και φίλοι, έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικίων. Έχει ένα αρκετά μεγάλο και χρηστικό ρεπορτάζ σήμερα η Real News στο οικονομικό ένθετο. Πάρτε το να το διαβάσετε. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
7: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
10: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
11: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
10: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
11: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
10: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
12: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
13: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
12: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
13: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
12: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
13: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
12: Τηλέφωνο 26820-51100.
13: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
14: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
10: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. στο σημείο αναφοράς της πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
15: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
10: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Word.
15: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
16: Στη Βουδαπέστη νίκησε με 4-3 στα πέναλτι την Arsenal. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Περισσότερα στο φιλεθλος.gr.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Ανεμιδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα και καλή καλοκαιρινή Κυριακή, φίλες και φίλοι, και χρόνια πολλά της 50ης σήμερα και χρόνια πολλά και για αύριο του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλες θρησκευτικές εορτές του δικού μας, του χριστιανικού εορτολογίου. Πολλά μηνύματα από απογοητευμένους φίλους της Arsenal. Ρε παιδιά, τι να κάνουμε, να σας πω κάτι. Δεν είχαν πάρει ποτέ οι άνθρωποι Champions League ή κύπελο πρωταθλητριών. Σου δίνεται η δυνατότητα στα πέναλτι και σουτάρεις δύο φορές out. Ούτε καν να το πιάσει ο αντίπαλος θερματοφύλακας. Αυτοκτονία. Και είχαν μεγαλύτερη δίψα οι Άγγλοι. Φαινότανε αυτό. Δεν έχουν σηκώσει ποτέ την κούπα. Οι Γάλλοι την είχαν πάρει και πέρσι. Αλλά τι να το κάνεις. Ακούστε δύο περίεργα στατιστικά που τα διάβαζα και μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση για τον τελικό του Champions League. Πρώτον, μετά από 50 τόσα χρόνια είχαν να παίξουν σε τελικό δύο ομάδες που εκπροσωπούν πρωτεύουσες. Δηλαδή, η Real έφτανε τόσες φορές, έχει φτάσει στον τελικό και το έχει σηκώσει. Πάντα έπαιζε με κάποια άλλη ομάδα που δεν εκπροσωπούσε την πρωτεύουσα της χώρας. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν η Bayern Μονάχου, το Μονάχο δεν είναι πρωτεύουσα, μπορεί να ήταν η Μπαρσελόνα σε ισπανικό εμφύλιο, η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ, δεν εκπροσωπούσαν ομάδες πρωτεύουσων. 50 χρόνια είχαν να εκπροσωπηθούν πρωτεύουσες στον τελικό. Λονδίνο, Arsenal εναντίον Παρισιού, Paris Saint-Germain. Το δεύτερο είναι ότι η Arsenal έχασε το Champions League χωρίς καμία ήττα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν ιτήθη ούτε στον κανονικό αγώνα, ήρθε 1-1. Και η παράταση 1-1. Η τίθεση απέναντι δεν θεωρείται κανονικός αγώνας. Δεν έχασε λοιπόν ούτε έναν αγώνα κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου του Champions League. Απίστευτο στατιστικό. Να όμως που έχασε τα απέναντι. Τον κρισιμότερο ρόλων. Στο γήπεδο δεν υπήρξαν επεισόδια. Στο Παρίσι έγινε χαμός. Περίμεναν κάποιες χιλιάδες εκεί των μεταναστών να αρχίσουν οι πανηγυρισμοί για να λαιλατούν δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες και να τα κάνουν λαγείς μαδιάμ. Πολύ ξύλο, πολλές συλλήψεις, πολύ μεγάλα επεισόδια και ζημιές. Χάος επικράτησε κατά τη διάρκεια της νύχτας στη γαλλική πρωτεύουσα. Υπάρχουν βίντεο που έχουν ανέβει σχεδόν παντού. Φανταστείτε, από τις περίπου 500 προσαγωγές έγιναν, οι οποίες έχουν μετατραπεί από τα μέχρι τώρα δεδομένα σε περισσότερες από 250 συλλήψεις. Και εκεί η αστυνομία δεν σου συμπεριφέρεται με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Γαλλική αστυνομία βαράει στο ψαχνό, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν, φίλες και φίλοι. Να πω την καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του σκοπευτικού του άθλος. Καλημέρα, Πέτρο. Γίνεται χαμός στη Διονυσίου Αεροπαγήτου, φίλες και φίλοι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα που μιλάμε, με ενημερώνει η κόρη μου, πόσες χιλιάδες τουριστών είναι και περιμένουν, έχουν ανοίξει μάλλον, περιμένουν υπομονετικά στην ουρά για να ανέβουν στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Πολύ ωραία μέρα σήμερα, να την ευχαριστηθείτε. Καλοκαιρινή μέρα, την καλημέρα μου στον αγαπητό Βαγγέλη. Θα διαβάσω λίγο το μήνυμά σου, Βαγγέλη. Την καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα στον Φίλιππο. Καλημέρα στον αγαπητό Γιάννη. Καλημέρα, αγαπητέ, και στον αγαπητό Κώστα. Και στον άλλο Κώστα. Δώστε μου 3-4 δευτερόλεπτα. να 3-4 λεπτά να προχωρήσουμε τις συνεντεύξεις και σε λίγο θα διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον Δήμαρχο Αργυρούπολης Ελληνικού, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτο. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Πού σας βρίσκουμε αυτή την υπέροχη μέρα?
6: Στην πόλη μας.
5: Παραλιακά ή στο κέντρο της πόλης?
6: Όχι, όχι, στο κέντρο, γιατί γιορτάζει σήμερα και αύριο η Αγία Τριάδα, ως γνωστόν, και έχουμε δύο εκκλησίες και στο Ελληνικό και στην Αργυρούπολη και έχουμε προετοιμασίες. Έχουμε μεγάλη πανήγυρη.
5: Α, μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό.
6: Βοήθεια σε όλο τον κόσμο.
5: Τώρα, εσάς σας ζηλεύουν όλοι οι δήμαρχοι της περιοχής. Είστε ο κεντρικός δήμος της ανάπτυξης στο Ελληνικό. Πώς πάνε τα έργα στο Ελληνικό? Τελειώνει, νομίζω, η ανέγερση του ουρανοξύστη και προχωρούν και τα έργα γενικότερα και η υπογειοποίηση της παραλιακής για να επιτέλους να αποκτήσει ζωή όλο αυτό το πράγμα.
6: Ξέρετε, κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για την ερώτηση. Γιατί καμιά φορά ο κόσμος τώρα έχει εστιάσει στο ύψος του ουρανοξύστη. Που εδώ έχει ξεσπάσει ένας μεγάλος διάλογος. Άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι το Ελληνικό θα είναι η σύγχρονη όψη της Αθήνας. Δεν υπάρχει μεγαλούπολη στον κόσμο που να μην έχει την ιστορική της, την παραδοσιακή της πλευρά και τη σύγχρονη.
5: Εδώ μέχρι το Νέο Δελχή έχει γίνει, έχει μετατραπεί σε Μανχάταν.
6: Ένας νεκρός χώρος θα μετατραπεί ή μετατρέπεται στη σύγχρονη πλευρά μιας πόλης, το οποίο όταν τελειώσει. Δεν θα είναι μόνο ουρανοξύστης ή ουρανοξύστης, θα είναι τουλάχιστον άλλοι δύο. Θα είναι πάρα πάρα πολλά άλλα θέματα, τα οποία αγγίζουν και την τοπική κοινωνία σε μεγάλο βαθμό. Το πάρκο, τα κτίρια, υποδομές, το αθλητικό κέντρο που ανοίγει και αυτό τώρα.
5: Ναι, εσείς πότε βλέπετε βάσει του χρονοδιαγράμματος να αποκτά ζωή όλο αυτό?
6: Το αθλητικό κέντρο παραδίδεται τις επόμενες εβδομάδες. Το Σεπτέμβριο έχουμε εγγένεια από ό,τι ξέρω, αλλά όλο αυτό από 27-28 θα κατοικείται πλέον εντατικά, σύν τα μαγαζιά που θα ανοίξουν. Οπότε και η παραλία μας, αυτή που αγωνιούμε εμείς να παραλάβουμε, από ό,τι είδα προχθές στην επίσκεψη που έκανα στο εργοτάξιο, ετοιμάζεται. Συνεπώς, νομίζω ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα αρχίσουμε να βλέπουμε σημαντικά το έργο να παραδίδεται.
5: Η υπογειοποίηση της παραλιακής πότε θα ολοκληρωθεί?
6: Έχει ολοκληρωθεί, νομίζω, σχεδόν το σύνολό της, αλλά αναμένεται η μετακίνηση της γραμμής του τραμ. Έχει κάποιες διαδικαστικές πλέον εργασίες που πρέπει να γίνουν. Και νομίζω και αυτή εκεί προς τα μέσα του 27 θα ανοίξει πλέον κανονικά στη φαρδοτική κυκλοφορία.
5: Τώρα έρχεται καλοκαίρι, κύριε Δήμαρχε. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά την πολιτική προστασία και αν αυτή τη φορά είναι έτοιμος ο κρατικός μηχανισμός για το καλοκαίρι? Πυρκαγιές, ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα, για πείτε μας.
6: Κοιτάξτε, όσον αφορά το Δήμο το δικό μας, είμαστε πανέτοιμοι. Έχουμε ενεργοποιήσει όλο το σύστημα με την τεχνητή νοημοσύνη. Οι θελοντές είναι στη θέση του 24/24. Το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων καταγράφει τα πάντα. Βρίσκεται σε ετοιμότητα, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ο εξοπλισμός μας, καθαρισμοί τώρα έχουν πάει λίγο πιο πίσω λόγω των βροχοπτώσεων, αλλά και αυτοί θα ενταθούν τις επόμενες μέρες για να ολοκληρωθούν μέσα στις 10 Ιουνίου. Νομίζω ότι είμαστε σε όλο τον ημιτό γενικά σε πολύ καλό επίπεδο και προσπαθούμε αυτό να το πετύχουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα με το Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων. Θα πάει στη Βόρεια Ελλάδα αυτές τις μέρες.
5: Ναι, υπογράψατε ένα μνημόνιο ως Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων με το αρμόδιο Υπουργείο. Τι συμπεριλαμβάνει?
6: Είναι μια προσπάθεια συνέργειας για 150 Δήμους να αναπτύξουν όλοι τα κέντρα διαχείρισης κρίσεων,
5: ναι,
6: προκειμένου να οργανωθούν και η περιφέρειά μας. Γιατί κοιτάξτε, το να μην είσαι καλό ημιτός και να καίγεται η υπόλοιπη Ελλάδα, νομίζω ότι έχουμε αποτύχει όλοι. Έτσι, δεν πετύχαμε κάτι. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη κινητικότητα. Το Υπουργείο έχει αναλάβει την υποχρέωση να υλοποιήσει μια σειρά προτάσεων που έχουμε καταθέσει για το πώς αυτό θα υλοποιηθεί, το κέντρο διαχείρισης κρίσεων σε κάθε περιοχή, σε κάθε νομό, σε κάθε Δήμο. Είναι σε πολύ καλή εξέλιξη όλη αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε φάση υλοποίησης. Πιστεύω ότι το αργότερο μέχρι το καλοκαίρι του 27 θα είναι πανέτοιμοι και οι υπόλοιποι Δήμοι να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα.
5: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο που αφορά το Δήμο σας, αλλά και γενικότερα την τοπική οικονομία των Νοτίων Προαστίων. Εγκαινιάστηκε πριν από μερικές μέρες το πρώτο αυτοδιοικητικό επιχειρηματικό κέντρο στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Είναι πραγματικά ένα νέο σημείο αναφοράς. Μπορείτε να μας πείτε τι θα συμπεριλαμβάνει και πώς θα ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην περιοχή?
6: Εγώ ανήκω στους αυτοδιοικητικούς που λέω ότι εντάξει, το κράτος πρέπει να είναι από πάνω μας, να μας ενισχύει. Κάποια στιγμή όμως και η αυτοδιοίκηση πρέπει να δημιουργεί τις δικές της πηγές χρηματοδότησης, τις δικές της δυνατότητες, και γι' αυτό ότι πήραμε ένα εγκατελειμμένο παλιό χτίριο με ιδιωτικά κεφάλαια, χωρίς να βάλει ένα ευρώ ο Δήμος, το μετατρέψαμε σε ένα πολύ σύγχρονο εργασιακό χώρο, με αποτέλεσμα αυτό το χτίριο αυτή τη στιγμή να αποδίδει σταθερό ενίκιο στο Δήμο και την ίδια στιγμή 26 εταιρείες να το χρησιμοποιούν περιστασιακά για τις στεγαστικές τους ανάγκες. Είναι τα χάπιτα.
5: Όταν λέτε με ιδιωτικά κεφάλαια, επιχειρηματίες ντόπιοι της περιοχής, δηλαδή του Δήμου σας?
6: Όχι, όχι. Είναι μια εταιρεία που πήρε το διαγωνισμό. Εμείς βγάλαμε το διαγωνισμό. Περίπου 2 εκατομμύρια είναι η επένδυση που έκανε.
5: Ναι.
6: Έφτιαξε το χτίριο του Αμπάσου Λοφόρου Βουλιαγμένη σε ένα χρέπι. Ήταν ένα χτίριο εγκατελειμμένο, ξεχασμένο, έτοιμο να καταρρεύσει. Αυτό σημαίνει ότι είναι το πιο ωραίο κτίριο της Νότιας Αθήνας. Αν περάσετε στην Βουλιαγμένη θα το δείτε, είναι ένα υπερσύγχρονο κτίριο και η συμφωνία είναι ότι αποδίδει ενίκιο μεν στο Δήμο σταθερό. Έτσι δεν κυνηγάμε εμείς τον κάθε ενοικιαστή μέσα. Συν κάποιους χώρους που χρησιμοποιεί ο Δήμος και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες. Δηλαδή, σε έχετε μια εταιρεία που αν το νοικιάσετε με την ώρα, με τη μέρα, mm-hmm. με τη βδομάδα, με το μήνα. Και
5: κατάλαβα.
6: Δεν βρίσκεις.
5: Ωραία, καινοτόμος ιδέα.
6: Καινοτόμος γιατί δίνει εισόδημα στο Δήμο.
5: Αυτό. Οπουδήποτε παρεμβαίνει η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι θετική εξέλιξη για την αγορά, κύριε Δήμαρχε.
6: Και φέρνεις και 26 με 30 εταιρείες περίπου στον τόπο, όπου και αυτοί πάλι θα πάρουν καφέδες, θα καταναλώσουν. Μάλιστα. Είναι κλεισμένοι σε ένα γραφείο.
5: Την καλημέρα μας, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή και χρόνια πολλά. Της 50ης σήμερα του Αγίου Πνεύματος αύριο. Να είστε καλά. Έχει πολλή κίνηση προς την παραλιακή, μου λένε φίλες ακροάτες ή ακροατές. Είναι χιλιάδες αυτοκίνητα που κατεβαίνουν προς τα κάτω. Προφανώς πάτε να κάνετε τον μπανάκι σας, να χαλαρώσετε, να κάνετε κάτι διαφορετικό. Πολύ ωραία μέρα θα είναι σήμερα. Μας τα είπε και ο κύριος Καντερές και αύριο θα είναι εξαιρετική ημέρα. Με 32-33 βαθμούς Κελσίου ανώτατη θερμοκρασία το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο της Αττικής και σήμερα και αύριο. Λοιπόν, αύριο είναι το Αγίου Πνεύματος. Τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες είναι κλειστά όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι κλειστά όμως όλα τα μαγαζιά, για παράδειγμα τα σούπερ μάρκετ και η πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων και τα εμπορικά κέντρα θα είναι ανοιχτά, θα λειτουργήσουν κανονικά. Εξ όσων γνωρίζω όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά αύριο. Και τα εμπορικά καταστήματα. Δεν έχει εκδώσει κάποιος εμπορικός σύλλογος δηλαδή ανακοίνωση ότι θα κλείσουν. Επαναλαμβάνω, σε αντίθεση με την αγορά, οι δημόσιες υπηρεσίες και τα τραπεζικά καταστήματα δεν θα λειτουργήσουν αύριο Δευτέρα. Ήρθε η ώρα του κυρίου εκπροσώπου του Πασόκ, του κυρίου Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
7: Καλημέρα.
5: Τι κάνετε, καλά είστε. Να ξεκινήσουμε από την αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων, όχι από εσάς τους ίδιους, από εσάς τον ίδιο, αλλά από κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια αντιδικία μεταξύ του κ. Δοδονή και της εταιρείας Real Pulse. Είχα διαβάσει κάποιες αναρτήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ εναντίον της μέτρων ανάλυσης του κ. Φαναρά. Τελικά τι συμβαίνει, αμφισβητούνται οι δημοσκοπήσεις κατά τη γνώμη σας ή όχι?
7: Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε κατά παράβαση της συμφωνίας που υπήρχε να μην δημοσιεύονται δημοσκοπήσεις που διενεργούνται πριν την ίδρυση κομμάτων, να εμφανίζονται δύο δημοσκοπήσεις, οι οποίες μετούσαν κόμματα που δεν είχαν ακόμα ιδρυθεί και είδαμε διαφορές που στην ήταν την ίδια μέρα 8 μονάδες, στην άλλη μισή μονάδα. Είδαμε το πάρα πολύ απλό, ότι δεν μπορεί στα όρια του στατιστικού λάθους να είναι σωστή και η δημοσκόπηση που δείχνει διαφορά στο κόμματο Τσίπρα 8 μονάδες και εκείνη που δείχνει μισή μονάδα. Και νομίζω ότι με την επόμενη μέτρηση της ΑΛΚΟ βεβαιωθήκαμε απόλυτα.
5: Ναι.
7: Εδώ, κοιτάξτε να δείτε, ξέρετε, αν βγει μια δημοσκόπηση σήμερα και πει στον Παπαγιάννη, ο Παπαγιάννης μπορεί να μην συμβαθεί τον Τσουκαλά, αν θες να φύγει ο Τσουκαλάς θα ψηφίσεις αυτόν. Αυτό είναι μια κατεύθυνση. Λέμε λοιπόν το εξής, δεν πρέπει οι δημοσκοπήσεις από εργαλεία μετρήσεων να γίνουν εργαλεία χειραγώγησης. Τώρα για την εταιρεία τη συγκεκριμένη που δεν την ξέρω και δεν το υιοθετώ, σας διαβάζω ότι 28 Μαΐου του 2022 το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας κατήγγειλε αυτήν την εταιρεία, τη συγκεκριμένη, ονομαστικά και έλεγε ότι είναι εταιρεία συνδεδεμένη με το ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργεί μεθοδεύσεις. Προχωράει σε μεθοδεύσεις για να δημιουργήσει, για να καθιερώσει μια δική του πραγματικότητα. Θα τα έλεγα όχι εγώ, η Νέα Δημοκρατία. 28 Μαΐου του 2022, mm-hmm. 10 και 48 για τη συγκεκριμένη εταιρεία, την ίδια.
5: Ναι, προσέξτε, αυτό όμως έχει και αυτό το οποίο λέτε εσείς και το οποίο να το αποδεκτώ ότι έχετε κάποιες αμφιβολίες εδώ, όμως έχουμε τον κύριο Δοδονή, ο οποίος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ενθουσιασμένη με τον Τσίπρα και θα τον στηρίξει μέχρι όπου πάει. Μισό λεπτό. Και ότι ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης μαϊμού δημοσκόπησης ήταν εκπρόσωπος του Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός.
7: Μα αυτό λέει η ανακοίνωση που σας διάβασα της Νέας Δημοκρατίας το 2022. Το ίδιο. Το λέει. Ο κύριος, ο στενός συνεργάτης του οικονομικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα, όταν ήταν πρωθυπουργός, που συμμετέχει στην εταιρεία Real.
5: Άρα συμφωνείτε με τη δήλωση Δουδονή.
7: Σας διαβάζω.
5: Αφήστε τι είπε η Νέα Δημοκρατία. Οκ, συμφωνείτε εσείς.
7: Δεν μπορώ να γνωρίζω τι είναι. Εγώ διαβάζω ότι αυτά είναι καταγεγραμμένα σε δημοσιεύματα των παραπολιτικών του 22 και σε ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας.
5: Μάλιστα.
7: Πόσο πιο απλά.
5: Εγώ ακούω με πολύ προσοχή αυτά τα οποία λέτε για να καταλάβω τι συμβαίνει.
7: Ναι, μα νομίζω ότι, είναι, νομίζω ότι πια είναι ξεκάθαρο.
5: Ωραία, αλλά εξακολουθείτε και αμφισβητείτε λοιπόν την πιστότητα και την αξιοπιστία της συγκεκριμένης εταιρείας. Και όχι μόνο την αμφισβητείτε. Μα πώς, λέτε κάτι δημοσίως, πρέπει να το ψάξετε. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είπε κάτι και να είναι λάθος. Εσείς δεν το ψάξατε από μόνος σας.
7: Αν κάνει επίτηδες, αν έχει λάθος μεθοδολογία, αν πήρε λάθος βήμα, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εσείς που είστε πάρα πολύ έμπειρος, μπορεί αν γίνει μια δημοσκόπηση σήμερα να είναι η διαφορά και 8 μονάδες και μισή.
5: Όχι, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Όσο εμφανιζόσασταν δεύτερη, γιατί δεν διαμαρτυρόσασταν ποτέ?
7: Μα δεν έχουμε, πάντα λέμε.
5: Και πάλι υπήρξαν αποκλείσει τα ποσοστά. Κάποιες δημοσκοπήσεις σας έδιναν 15 μονάδες πίσω, κάποιες 8. Γιατί δεν διαμαρτυρόσασταν τότε όταν ήσασταν δεύτερη?
7: Κάποιες 12 και κάποιες 10.
5: Ναι.
7: Το 2% είναι στα όρια του στατιστικού λάθος. Το 8 δεν είναι, νομίζω, κύριε Παπαγιάννη. Καταλαβαίνουν όλοι τι γίνεται.
5: Για πείτε μας τι γίνεται, γι' αυτό σας βγάλαμε.
7: Μα τα νούμερα, ξεκάθαρα. Είναι δυνατόν να είναι και 8 και μισή μονάδα?
5: Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς αποδίδετε πολιτικό δόλο και στη Νέα Δημοκρατία να προωθήσει το κόμμα Τσίπρα, γιατί αυτό την βολεύει στην προεκλογική περίοδο απέναντι στο Μητσοτάκη?
7: Δεν θέλω να σας το πω εγώ, το είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Μαρινάκης είπε: θέλουμε τον Τσίπρα γιατί είναι χορηγός μας. Ο κύριος Κερίδης, συζήτηση με εμένα, είπε: θέλουμε τον Τσίπρα γιατί διχάζει και μπορούμε να συσπηρώσουμε τους φοβόρους μας.
5: Ναι, εσείς το πιστεύετε αυτό?
7: Δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ. Γιατί να πω κάτι εγώ, αφού το λένε τα ίδια τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας.
5: Μάλιστα. Αποδίδεται στην κυβέρνηση πολύ ισχυρούς μηχανισμούς πάντως, παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και στην αντιπολίτευση.
7: Αν αυτή η κυβέρνηση δεν έχει ισχυρούς μηχανισμούς, που έχει τους πιο ισχυρούς από ό,τι έχει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση ποτέ, θα ήταν νομίζω.
5: Τώρα,
7: και
5: για πέστε μου, ας μην μείνουμε στις δημοσκόπησεις της Real Polls. Έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις από Δευτέρα.
7: Προχωράμε κανονικά με το σχέδιό μας.
5: Ωραία.
7: Είναι μια προσωρινή αναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Όταν έχω μάλιστα ίδρυση κομμάτων προσωποπαγών με γνωστά πρόσωπα, είναι κατά τη γνώμη μας λογικό να γίνει. Ειδικά αν τα κόμματα αυτά έχουν προαναγγελθεί και διαφημιστεί εδώ και 9 μήνες.
5: Ναι.
7: Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο στη συγκυρία, σε περίπου 1-1,5 μήνα, θα έχουμε μια καθαρή εικόνα.
5: Ωραία.
7: Εμείς προχωράμε με το σχέδιό μας, το πώς θα
5: κάνουμε. Ας μην μείνουμε τόσο στην εικόνα, όσο στις ευρύτερες και γενικότερες τάσεις που υπάρχουν στο πολιτικό σκηνικό. Δεν σας προβληματίζει ότι τόσο καιρό που ήσασταν μόνοι, δεν μπορέσατε να καταγράψετε και να εισπράξετε τη φθορά, την κυβερνητική φθορά της Νέας Δημοκρατίας και να εκτοξεύσετε τα ποσοστά σας ώστε να αποτελέσετε σοβαρή εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Και έρχεται τώρα ο Τσίπρας και σας περνά, αλλά σας περνά και η Καρισιανού σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Γιατί συμβαίνει αυτό? Κάτι λάθος έγινε.
7: Την κυρία Καρισιανού έχουμε δει μόνο σε μία δημοσκόπηση μιας εταιρείας της συγκεκριμένης.
5: Ναι, σε αυτή όμως είναι πάνω από εσάς. Εσείς είστε κάτω από αυτή.
7: Είναι η ίδια δημοσκόπηση που δείχνει και 8 μονάδες διαφορά.
5: Ωραία, ας μην μείνουμε λοιπόν σε αυτή τη δημοσκόπηση. Να αποδεχθώ εγώ τις ενστάσεις που καταθέτετε. Επί της ουσίας, δεν είναι προβληματικό για το Πασόκ που δεν μπόρεσε τόσα χρόνια, 3 χρόνια μετά τις εκλογές, να αξιοποιήσει τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας?
7: Το Πασόκ είναι ένα κόμμα που το 2023 πριν τις εκλογές είχε 8% και ένα μήνα πριν, από σήμερα, είχε στα γάλα 15%. Αλλά το Πασόκ είναι σε μια σταθερή τροχιά ανόδου. Το Πασόκ δεν είναι ένα κόμμα λαϊκιστικό να καβαλήσει προσωρινά σε ένα άρμα στη συγκυρία να ανέβει και μετά να καταρρεύσει. Είναι ένα κόμμα με πρόγραμμα και σχέδιο. Λέει τι πρέπει να γίνει στην οικονομία, τι πρέπει να γίνει για τα δάνεια, τι πρέπει να γίνει στις συντάξεις, τι πρέπει να γίνει για τους μικρομεσαίους, τι πρέπει να γίνει στην ανάπτυξη, τι πρέπει να γίνει ώστε η ανάπτυξη να είναι και ευημερία. Και όχι όπως σήμερα, η ανάπτυξη η οποία πάει σε πολύ λίγους, ενώ οι πιο πολλοί είναι χαμένοι.
5: Μάλιστα.
7: Άρα, τέτοια κόμματα δεν καβαλάνε το άρμα του λαϊκισμού για να εκτοξευτούν ξαφνικά. Ό,τι είναι η διαδικασία που θα εκτοξευτεί το Πασόκ, όταν μπουν τα διλήμματα. Πότε δηλαδή στις εκλογές? Τώρα, είπατε 3 χρόνια περιμένανε. Μην ξεχνάμε, κυρία Παγιάννη, ότι αν το ρεζερβουάρ της Νέας Δημοκρατίας ακόμα δεν έχει τελειώσει, η οποία έχει πολύ μεγάλη μείωση ποσοστών από τις προηγούμενες εκλογές, είναι γιατί προέκυψε μια πολύ μεγάλη πολιτική ασυμμετρία στις εκλογές του 23, που η τότε αξιωματική αντιπολίτευση από το 32 πήγε στο 17 και ιτήθηκε με τη μεγαλύτερη διαφορά που έχει ιτηθεί δεύτερο κόμμα τα τελευταία 80 χρόνια. Άρα όλο αυτό έχει δώσει μια επεκτημένη κοίτα στη Νέα Δημοκρατία.
5: Τώρα,
7: το Πασόκ λοιπόν που επιλέγει εμείς που μένουμε, ότι ο κόσμος του Ατρίτη, είναι όριμος ο κόσμος, θα ψηφίσει με βάση την αξιοπιστία, τη συνέπεια και το σχέδιο. Αυτό... Όχι με βάση τα πυροτεχνήματα.
5: Κάτι τελευταίο πριν σας καλημερίσουμε. Αυτός ο άγριος πόλεμος που έχει ξεσπάσει σε πολιτικό επίπεδο, εννοώ, όχι σε προσωπικό, μεταξύ δύο τουλάχιστον κομμάτων για τη δεύτερη θέση, του Πασό και του κόμματος Τσίπρα.
7: Δεν υπάρχει άγριος πόλεμος.
5: Εντάξει, βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Κατά τη γνώμη σας, μπορεί να οδηγήσει στην κατάρρευση όλου αυτού του αφηγήματος περί κεντροαριστερής ή προοδευτικής συνεργασίας την επόμενη μέρα?
7: Δηλαδή, κεντροαριστερά υπάρχει στη χώρα και είναι το Πασόκ. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα που ανήκει στην κεντροαριστερά. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που ανήκει στην κεντροδεξιά. Άλλο αν επειδή έχει ενσωματώσει το λαό, σήμερα μοιάζει κάποιες φορές και με ακροδεξιά. Τα κόμματα λοιπόν που δημιουργούνται πρέπει να καλύπτουν κάποιο χώρο. Σήμερα δεν υπάρχει χώρο για να καλυφθεί πολιτικός. Υπάρχει κεντροαριστερά, υπάρχει κεντροδεξιά με διαφορετικά προγράμματα. Και αυτά θα συγκριθούν, θα συγκρουστούν στις εκλογές. Εμάς ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ο κύριος Τσίπρας αντίπαλός μας. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς, αν κάνει επιθέσεις στον Πασόκ, θα απαντιούνται. Και εσείς, οποιοδήποτε, ο κύριος Βελόπουλος, αν μας επιτεθεί πολιτικά, θα απαντήσουμε. Δεν σημαίνει ότι θεωρούμε ότι είναι ο Βελόπουλος αντίπαλός μας.
5: Έχω και άλλη μια ερώτηση γρήγορα, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Υπάρχουν κάποια στελέχη του Πασόκ που εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους προς συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί προβάλλουν πρόσωπα που ανέδειξε το νέο κόμμα Τσίπρα μόνα τους, όχι δηλαδή σε αντιπαράθεση σε επίπεδο διαλόγου με άλλα κόμματα. Υπάρχει κάτι τέτοιο από την πλευρά του Πασόκ επισήμως ή όχι?
7: Νομίζω ότι το θεωρείτε για δεδομένο και εσείς ότι ένα κόμμα που δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, αντιλαμβάνομαι για 2-3 μέρες, επειδή υπάρχει η είδηση και το γεγονός, να κληθούν διαφορετικά, ελπίζουμε ότι θα είναι στα πάνελ για να μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις με τους συναδέλφους τους. Νομίζω ότι είναι το εύλογο. Εκτός αν είναι υπουργοί. Ξέρετε, μας έχουν συνηθίσει οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να μην βγαίνουν σε πάνελ με τα στελέχη του, γιατί φοβούνται να αντιπαρατεθούν και κρύβονται. Τώρα, αν αυτό συμβεί και σε ένα νεότευτο κόμμα ανθρώπων οι οποίοι τώρα κάνανε κόμμα, ενώ δεν έχουν κοινοβουλευτική παρουσία, να είναι στα πάνελ μόνο τους. Εσείς το θεωρείτε λογικό σαν δημοσιογράφος?
5: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
9: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
10: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
10: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
11: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
11: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
12: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
10: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
12: My Nutri Health.
10: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανθρώπινες.

0: κάνω σήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής. Εντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-089-040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
0: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
0: My Nutri Health.

0: προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
0: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
0: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
1: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
0: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
1: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
0: My Nutri Health. Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
1: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165. Κόμβος.
0: Τηλέφωνο 26820-29094.
1: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health. Ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
12: Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Real FM, στους 90.

0: σήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανοίξη.

0: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή Κυριακή και χρόνια πολλά της 50 σήμερα. Χρόνια πολλά και για αύριο του Αγίου Πνεύματος και καλό μήνα για αύριο. Μπαίνουμε στον Ιούνιο. Καυτός Ιούνιο στο Αιγαίο, το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος στη σημερινή Real News, φίλες και φίλοι, με δυνατά θέματα χρηστικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις και όσον αφορά την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλύψεις. Οι κομμώτριες, οι σερβιτόροι και ο αντιδήμαρχος, περισσότερα από 1.600 άτομα εμπλέκονται στα δύο νέα κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκαν σε Κρήτη και Μακεδονία. Τώρα το τελευταίο μισάωρο, τα τελευταία 25 λεπτά δεν έχω οργανώσει άλλη συνέντευξη. Να πάμε έτσι μουσικά και να διαβάσουμε πολλά μηνύματα από εσάς, τις ακροάτρες και τους ακροατές. Μετά το τραγούδι του Πασχάλη που έβαλε εδώ ο φίλος μου Γιώργος Τζιβελεκίδης, ό,τι τραγούδι ακολουθήσει θα έχει στον τίτλο του τη λέξη καλοκαίρι. Το φτιάχνουμε έτσι για να μπούμε σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρκετός κόσμος κατεβαίνει στην παραλία. Νομίζω ότι σήμερα θα είναι η πρώτη Κυριακή που θα γεμίσουν αρκετές παραλίες από κόσμο, από λεόμενους. Κοιτάξτε, ακόμα είναι σε εξέλιξη οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι φοιτητές έχουν εξεταστική περίοδο μπροστά τους, δεν έχουν τελειώσει. Αλλά είναι οι πρώτες καλοκαιρινές βουτιές. Καλά να περάσετε, ό,τι και αν κάνετε σήμερα Κυριακή.

Οι θερμοκρασίες τέλειες για την εποχή. Πολύ ελαφρύ βορειαδάκι, να μην είναι ενοχλητικό. 31 με 32 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ανώτατες θερμοκρασίες στα κεντρικά και τα νότια. 28 με 29 στα βόρεια. Εξαιρετικός ο καιρός και σήμερα και αύριο σε όλη την Ελλάδα. Ηλιοφάνεια παντού. Χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ωραία πράγματα. Έχει φύγει αρκετός κόσμος από την Αθήνα και χθες και προχθές οι πληρότητες των πλοίων που αναχωρούσαν για Αιγαίο, και όχι μόνο για Αιγαίο, ήταν στο 100%.

0: Συνήθως την Κυριακή το πρωί μας έρχονται δυσάρεστες ειδήσεις από την τροχέα, φίλες και φίλοι. Όλο κάποιοι μεθυσμένοι θα είχαν ατύχημα, πολύ περισσότερο σε άλλες περιπτώσεις τροχέα δυστυχήματα. Μέχρι τώρα τα μηνύματα είναι ευχάριστα. Μην το ματιάσουμε, χτυπά ξύλο. Δεν έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάζουμε τραγουδάκια για το καλοκαίρι και να διαβάζουμε και μηνύματα παράλληλα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα Γιάννη. Αν δεν καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν εποχικό φαινόμενο, δηλαδή μια βάρκα σωτηρίας εκείνη την περίοδο, που βούλιαξε, δεν μπορούν ούτε να κατανοήσουν την παρουσία και την πορεία τους. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεμείνει ξέμπαρκο, ένα πλήρωμα χωρίς βάρκα. Όσο λοιπόν και να το σκέφτονται, πλέον η βάρκα έγινε καράβι και αυτή τη στιγμή το κυβερνάει χωρίς αντίπαλο ο Μητσοτάκης. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, καλημέρα Γιάννη. Το κόμμα του Τσίπρα μπορεί να μπει στη Βουλή και πριν τις εκλογές αν γίνουν το 27. Ναι, τι εννοείς αν μπει στη Βουλή? Από το ποσοστό του θα εξαρτηθεί αν μπει στη Βουλή. Προφανώς όσο περισσότερο χρόνο έχει τόσο καλύτερα θα οργανωθεί, αν εννοείς αυτό. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη, συνονόματε. Να σημειώσουμε κάτι για τις δημοσκοπήσεις. Όταν από το 2016 ως σήμερα είναι πρώτος και με μεγάλη διαφορά ο Μητσοτάκης σε όλες, τότε δεν είναι φωτογραφία της στιγμής. Είναι το πορτρέτο της πολιτικής κατάστασης σήμερα στην Ελλάδα. Αυτό είναι αληθές που λες, που γράφεις. Από το 2016 και μετά όλες, μα όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Μητσοτάκη να κυριαρχεί στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία να είναι μακράν και με μεγάλες διαφορές πρώτο κόμμα από το δεύτερο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτό το αποτέλεσμα θα βγει και σκάλπες, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι υπάρχει μια διαχρονικότητα που δεν υπήρξε κατά το παρελθόν. Καλημέρα στον Φίλιππο, καλημέρα Γιάννη. Η ημερομηνία εκλογών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την πληρωμή των συνταξιούχων που θα πληρωθούν χωρίς προσωπική διαφορά ήδη τη 14η Μαΐου του 27. Όπα, ξέρεις και την ημερομηνία. Λοιπόν, η 14η Μαρτίου του 27 είναι μία από τις πιθανές ημερομηνίες, αν τελικά αποφασίσει ο Μητσοτάκης να κάνει εκλογές τότε. Γιατί όπως είπαμε, όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι. Το σενάριο των εκλογών Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δεν έχει φύγει από το τραπέζι. Μην ακούτε τι λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Οι πρόορες εκλογές δεν μπορούν να αναγγέλλονται ποτέ. Δεν θα σου πει από τώρα θα πάμε σε εκλογές. Θα γυρίσει από τις διακοπές του στα Χανιά μετά το 15 Αύγουστο. Θα παραγγείλει τις δημοσκοπήσεις που τον ενδιαφέρουν. Focus group θα είναι αυτά, δηλαδή κάποιες κυλιόμενες μετρήσεις για να δει τι ακριβώς συμβαίνει και πού πάει το πράγμα. Και μετά θα αποφασίσει. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο Κώστα που μου λέει ο Ανδρουλάκης Γιάννη. Είναι τόσο νομικά άσχετος που τον πολιτικό αφρό των υποκλοπών τον πήρε ο Τσίπρας στην προηγούμενη βολή ως καθήλυνα αρμόδιο λόγω συνδρόμου καταδίωξης. Δυστυχώς για το Πασόκαλα δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι πίσω από την πρόταση για τετραήμερο υποκρύπτεται η αντικατάσταση του υπαλλήλου από το AI και είναι η τρίτη πεπονόφλουδα του Τσουκαλά στον Ανδρουλάκη. Η δεύτερη ήταν ο Νικόλας Φαραντούρης μετά το νομικό φιάσκο της αρχαιοθέτησης που ήταν η πρώτη παγίδα. Καλημέρα στο Βαγγέλη, τον Αγγελή. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Καλό τριήμερο σε όλους. Χθες ήταν από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου. Ο δεύτερος εγγονός μου που είναι 18 μηνών άκουσα για πρώτη φορά να μιλάει και να λέει τη λέξη όχι. Τι να τα κάνεις στα παλάτια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη περιουσία στη ζωή. Απίστευτο συνέστημα. Όσο για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, φταίνει και οι ίδιες οι κυβερνήσεις που με την πολιτική τους επέβαλαν αυτή την άνοδο. Και τέλος, να σημειώσουμε ότι η Arsenal έχασε το Champions League χωρίς ήττα. Αυτό το είπα και εγώ, αγαπητέ Βαγγέλη, έχεις δίκιο. Πρωτοφανές, δεν είχε ούτε μία ήττα κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου στα προκριματικά και στους ομίλους του Champions League, αλλά έχασε στα πέναλτι στον κρισιμότερο αγώνα της σεζόν. Καλημέρα στο φίλο το Φίλιππο. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη από την καλοκαιρινή Βιέννη. Σαν Έλληνες έχουμε κατέβει στους δρόμους για την Παλαιστίνη, για την Κούβα, για την Βενεζουέλα. Για. Για την Ελλάδα τι περιμένουμε όταν μας απειλούν, όταν θέλουν με ένα νόμο να κατακτήσουν τη χώρα μας? Σε λίγο θα είναι αργά και θα χάσουμε και την πατρίδα και τους ανθρώπους της. Καλημέρα στο Διονύση. Καλημέρα Γιάννη. Ο Φάμελος και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στον Τσίπρα για να σώσουν την καρέκλα τους. Κλασικά και πολιτικά. Κάτσε να δούμε, Διονύση. Δεν είναι έτσι εύκολο να πάει. Για να πας κάπου πρέπει να σε θέλει και ο οικοδεσπότης να σου ανοίξει την πόρτα. Εσύ μπορεί να θέλεις να πας, αλλά ο άλλος να μην σε δέχεται. Υπάρχει και ένα σενάριο που βολεύει τον Τσίπρα να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένα μικρό κόμμα του 2-3%. Το σενάριο που λέει ότι να αποτινάξει το πολιτικό παρελθόν και να διαχωρίσει τη θέση του από πολλά πρόσωπα που την περίοδο της διακυβέρνησής του ήταν υπουργοί. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Για το ελληνικό γκρινιάζουν αυτοί που έλεγαν ότι είναι δάσος και ότι έχει αρχεία. Τα αυτοαποκαλούμενα προοδευτικά κόμματα. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα, Γιάννη. Πρέπει να μπει στο Σύνταγμα, το ελληνικό Σύνταγμα, ότι κάθε πολιτικός που υπόσχεται παροχές θα φέρνει πλήρη ανάλυση για το πού θα βρει τα χρήματα. Τέλεια απόφαση θα είναι αυτή και τέλεια αλλαγή. Καλημέρα στο Γιάννη, τον αντιλαϊκιστή. Καλημέρα, Γιάννη. Οι ίδιοι στο Πασόκ επέλεξαν να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη πολιτική και να βουτήξουν Γιάννη στην τοξικότητα. Ο αρχηγός τους έλεγε για ξυλόλια πριν λίγο καιρό. Αυτός είναι που μιλάει για συμμορίες και καμόρες, για καρτέλ, για μεγάλο κεφάλαιο που καταληστηλεύει τον λαό. Αν πραγματικά άκουγες εκπροσώπους του Πασόκ και οποιονδήποτε άλλου κόμματος, δεν θα καταλάβαινες τη διαφορά. Εφόσον λοιπόν Γιάννη επέλεξαν την τοξικότητα απέναντι στην κυβερνητική πρόταση, είναι λογικό τώρα να χάνουν από τους Πριτάνης του είδους. Εννοείς αυτό original. Δεν έχεις άδικο στην ανάλυση, στην προσέγγιση σου. Μα το έλεγαν, φώναζαν κάποιοι πολιτικοί αναλυτές στον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ. Μην ακολουθείς την τακτική και την τοξικότητα μερικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, γιατί αυτή είναι τα original. Εσύ είσαι το ημιτασιόν. Παίξε στο χώρο του κέντρου, στο μεσαίο χώρο που είναι μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσεων ψηφοφόρων. Εκεί στόχευσε και με αυτή την πολιτική οριοθέτησε τις δράσεις σου. Ο Ανδρουλάκης επέλεξε άλλη τακτική. Κοίταξε, όλα θα κριθούν το βράδυ των εκλογών. Εκεί είναι το τελικό κριτήριο, τι λέει το ταμπλό. Καλημέρα στο φίλο τον DJ Μάνο. Καλημέρα Γιάννη μας. Όλα τα κόμματα έχουν πολύ πλάκα. Χθες βουλευτής του Πασόκ στο Open της λέει ο παρουσιαστής: αφήστε τον Τσίπρα και δείτε ότι εσείς με τη Νέα Δημοκρατία χρωστάτε κοντά στο 1 δισεκατομμύριο. Και τι απάντησε: δείτε τους καημένους εργαζόμενους στην Αυγή και αφήστε τα δικά μας χρέη. Έχουν πραγματικά μια πλάκα, φίλε. Καλημέρα και στον Τίνο Στεργίου που μου είχε στείλει την προηγούμενη Κυριακή ότι καταραίει ο Μέρτς και του είχα απαντήσει ότι δεν κερδίζουν σοσιαλδημοκράτες. Μα φυσικά δεν κερδίζουν, αφού συγκυβερνούν, καταραίουν μαζί του. Μα αυτό ακριβώς σου είπα και εγώ, αγαπητέ Τίνο. Η άνοδος της εθνικιστικής ακροδεξιάς δεν είναι μόνο σημάδι που αφορά τη Γερμανία. Δες τι γίνεται στη Γαλλία και πόσες πιθανότητες έχει η Λεπέν να κερδίσει τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Δες την Κύπρο που από το 0 εμφανίστηκαν στο 11% από το πουθενά. Δες τι γίνεται στην Ισπανία που οι σοσιαλιστές του Σάνσεθ κινδυνεύουν να πάνε τρίτη. Δες τι γίνεται στην Βρετανία, αν και είναι λιγότερο εθνικιστικό το φαινόμενο, αλλά δες τι ποσοστά καταγράφει ο Φάραντζ. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην ανάλυση σου που λες για τον Μέρτς και τις γερμανικές εκλογές, ότι αν ήταν έτσι επειδή συγκυβέρνησαν, τότε τα κόμματα της αριστεράς θα ήταν πρωτοδεύτερα. Βλέπεις όμως ότι βουλιάζουν και αυτά και δεν συγκυβερνούν με τον Μέρτς και τους χριστιανοδημοκράτες. Μάλλον άλλη είναι η αιτία και η πολιτική ανάλυση που πρέπει να κάνεις στο θέμα αυτό. Ότι δηλαδή τα κόμματα της αριστεράς δεν απαντάνε σε βασικά ζητήματα και προβλήματα των κοινωνιών, όπως είναι το μεταναστευτικό, η εγκληματικότητα και όλο αυτό το πακέτο που αποτελούσε, έκανε τζιζ για τα κόμματα της αριστεράς τόσες δεκαετίες, τόσα χρόνια στο ευρωπαϊκό και όχι μόνο επίπεδο. Καλημέρα στο φίλο τον Μάνο τον Τερεζάκη. Καλημέρα Γιάννη. Πιστεύω ότι ο Τραμπ ή έχει λάθος συμβούλους ή κάνει τεράστιο λάθος που δίνει χρόνο στους Ιρανούς να αναδομήσουν το πλωστάσιό τους με κίνδυνο να φτιάξουν όντως κάποια στιγμή πυρηνικά όπλα και μετά να γίνει χαμός στην περιοχή με το τέλος του Ισραήλ. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Νικόλαο. Αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, με απαγοήτευσε ο κύριος Σουκαλάς. Λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κεντροδεξιά, αλλά με τους Βορύδη, Γεωργιάδη και Πλεύρη έχει μάτια και στην ακροδεξιά. Να του θυμίσω ότι το μισό υπουργικό συμβούλιο προέρχεται από το κεντροαριστερό Πασόκ. Το κόμμα που λέγεται σήμερα Πασόκ είναι απολύθωμα του παρελθόντος. Δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι διοικεί το σημειτικό σύστημα με αρχηγό Μητσοτάκη και με βάση τη Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή. Άντε, να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Ο Γιώργος με ρωτάει, ξέρουμε αν ο Τσίπρας θα εκδώσει Θάκη 2 για τους συνεργάτες του στο Ελλάς. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά Νίκο. Καλημέρα και στον Γιάννη από το Παλαιό Φάληρο που του κάνει εντύπωση. Θα παραγγείλει ο Πρωθυπουργός δημοσκοπήσεις. Τι είναι πίτσα? Καλά δεν το έχεις ακούσει ότι τα πολιτικά κόμματα και οι πρωθυπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί παραγγέλνουν δημοσκοπήσεις? Μάλλον δεν το κατάλαβες, αγαπητέ φίλε, για να το πάλι ο Φαλιρό. Οι δημοσκοπήσεις θα παραγγείλει, δεν θα δημοσιοποιηθούν ποτέ. Και δεν μπορεί να επηρεάσουν τους πολίτες και τους ψηφοφόρους. Για τον ίδιο τις παραγγέλνει. Για να δει πώς θα κινηθεί, όπως παρήγγειλε κατά το παρελθόν και ο Τσίπρας, όπως παραγγέλνει και ο Ανδρουλάκης, όπως παραγγέλνουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Μάλλον δεν το κατέχεις στο αντικείμενο για να με ρωτάς τέτοια πράγματα. Καλημέρα στο Θανάση που γράφει ότι να δούμε τι θα γίνει στις κάλπες και τη συμμετοχή του κόσμου που βλέπω ότι δεν θα έχει ξανασυμβεί μεγαλύτερη συμμετοχή. Θανάση Δρόσο, κράτα μια πισινή γιατί τα μηνύματα τα οποία έρχονται όσον αφορά τη συμμετοχή σε εθνικές εκλογές από τους δημοσκόπους δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Μακάρι να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, όλοι το θέλουμε. Αλλά μην είσαι τόσο σίγουρος ότι θα υπάρξει τελικά. Μου δείχνει τον παραδείσο. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη Σμυρνέου. Καλημέρα, φίλε μου. Πρέπει να γίνει από τους δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έντονη κριτική, να ασκηθεί έντονη κριτική εναντίον των Δήμων και της Αθήνας και του Πειραιά και των Προαστίων και των Περιχώρων, να σταματήσουν να ποτίζουν άλσινες ίδες χωρίς όρια που τα περισσότερα από αυτά είναι σκουπιδότοπος. Εννοείς ότι ποτίζουν στο πουθενά, δεν υπάρχει πράσινο, ε. Δεν συντηρούν το πράσινο, αλλά παρόλα αυτά τα ποτιστικά δουλεύουν. Με τη λειψιδρία τώρα που θα αντιμετωπιστεί ως πρόβλημα το καλοκαίρι, πάλι θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία πριν κλείσουμε και παραδώσουμε σκυτάλη στους συναδέλφους.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το 24ο Preveza Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Preveza Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
3: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις γιανική στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
4: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
5: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home & Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
0: Η αριστερά στο μεταναστευτικό, ούτε στην εγκληματικότητα. Γι' αυτό και δεν πήθη μεγάλες μάζες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ότι το μήνυμα της ημέρας από όλα όσα συζητήσαμε είναι αυτό το οποίο στέλνει ο Άγγελος. Τόσο νερό έριξε το χειμώνα και πάλι ανακαλύψατε τη λειψανδρία. Τη λειψιδρία θες να πεις, αγαπητέ φίλε. Θες να γράψεις. Τρομοκρατείτε τον κόσμο πάλι εσκεμένα. Ο Άγγελος μάλλον θα είναι μετεωρολόγος, ειδικός επιστήμονας. Τι να πεις, μύρισε τα νύχια του. Διαβάζουμε απίθανα μηνύματα εδώ. Είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο συμβαίνει στο ραδιόφωνο. Λειψιδρία, φίλε, όχι λειψανδρία. Καλοκαίρι πότε σταματά ο Σταύρο, τον Αύγουστο. Δεν έχω πάρει ούτε ένα Σαββατοκύριακο άδεια μέχρι τώρα. Καλημέρα και στον Φίλιππο. Αγαπητέ φίλε, να ξέρεις ότι αν απειληθεί η οικογένειά μου εδώ με μήνυμα, δεν θα απευθυνθώ ούτε στη διεύθυνση ούτε στην ιδιοκτησία. Απευθείας θα προσφύγω στην υπηρεσία δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος με τον δικηγόρο μου. Θα τον τζιμπήσω το μάγκα και θα στον κάνω καινούριο. Δεν με έχουν απειλήσει μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, ποτέ. Αλλά όποιο στείλει μήνυμα απειλητικό για την οικογένειά μου, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Όπου και να κρυφτεί, θα τον τζιμπήσω. Και θα ακολουθήσω τις νόμιμες διαδικασίες. Ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Καλημέρα στο DJ Mano που στέλνει τα συγχαρητήριά του στο συνάδελφο Ιχολύπτη και σε μένα για τις θεϊκές μουσικές που ακούμε. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Ο DJ Mano, παλιός, χρόνια ακροατής του Real FM. Μου έστειλε μήνυμα και η αγαπητή, για να το δω μισό λεπτά, γιατί γίνεται χαμός εδώ από μηνύματα. Πού είναι το μήνυμά σου, αγαπητή μου φίλη? Πού είναι? Δώστε μου μερικά λεπτά. Λοιπόν, ο φίλος ο Γεράσιμος Χριστάτος από το Μοντενέγκρο. Καλημέρα, Γιάννη. Τώρα που είπες Ακρόπολη, κάποτε είχα επισκεφθεί οικογενειακά το πιο δυτικό σημείο της υπηρετικής Ευρώπης, στην Πορτογαλία. Όπου ο Δήμος εξέδιδε πιστοποιητικό βεβαίωση επίσκεψης με την ημερομηνία και το όνομα του επισκέπτη. Φυσικά με το αζημίωτο. Φαντάζεστε τα έσοδα που θα προκύψουν από τέτοια πιστοποιητικά σε αρχαιολογικά σημεία της Ελλάδας, παραδείγματος χάρη στην Ακρόπολη, στο Σούνιο, στους Δελφούς, στην Κνωσό, στην Ολυμπία. Και μιλάμε για αρχαιολογικούς χώρους παγκόσμιας φήμης, όχι για το πιο δυτικό σημείο της Ευρώπης. Καλή συνέχεια, Γιάννα ρε. Χαίρομαι πάντα να ακούω τη συνεντεύξη και την εκπομπή σου. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μου. Να πω την καλημέρα μου στο Στέλιο τον Λαγάδη. Να σε καλά, Στέλιο.

Καλημέρα στο φίλο. Δεν πρόλαβα το μήνυμά σου να ρωτήσω το δήμαρχο για το κομμένο Πεύκο, αγαπητέ φίλε. Πού είναι ρε παιδιά τα μηνύματα, πού είναι τα μηνύματα, τα κόψες κύριε Γιώργο. Καλημέρα στον Νίκο, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Κουτέλη, να σε καλά Δημήτρη. Λοιπόν, Στέλλα Ιωαννίδου μου στέλνει ένα μήνυμα για την οποία, με το οποίο παραπονιέται. Γιατί δεν παραπονιέμαι για τη στροφή της Νέας Δημοκρατίας στην ακροδεξιά με Άδωνη, Πλεύρη και Βορύδη. Και ναι, έχει ένα βαγόνι πρώην Πασόκου στο Υπουργικό της Συμβούλου η κυβέρνηση. Για την ακροδεξιά της προσέγγιση όμως δεν έχει πει ποτέ σκοβέντα. Τώρα, το ποιος χαρακτηρίζει κάποιον ακροδεξιό ή όχι, ξέρεις, δεν το κρίνεις εσύ και εγώ, αγαπητοί μου φίλοι. Το κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα και το ποσοστό που παίρνει ένα κόμμα στις εκλογές. Εκεί καταγράφονται ποιοι ψηφοφόροι το ψήφισαν. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιάννη και τη Γεωργία. Να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα. Γιατί δεν κάνουμε ένα γκάλωπ για το αν θέλουν οι Έλληνες την επιστολική ψήφο. Κανονικά έπρεπε να ψηφίζουν αυτοί που μένουν στην Ελλάδα ώστε να αποφασίζουν αυτοί για το πώς θα ζούμε. Γράφει ο φίλος ο Γιάννης από την Ιερά Πέτρα. Τι λες ρε φίλε, δηλαδή κάποιος που έχει ακίνητη περιουσία ή φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, αλλά ζει στις ΗΠΑ και τον Καναδά, δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Και συγγνώμη, το λες σοβαρά αυτό, το γράφεις σοβαρά ή το κάνεις πλάκα. Είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος έχει σχέση με τη χώρα και καταθέτει φορολογική δήλωση, πληρώνει τους φόρους του, έχει ακίνητα, να μην έχει δικαίωμα ψήφου? Δηλαδή απορώ πώς το εκφράζεις αυτό ως πολιτική άποψη. Δεν σε τιμά αυτό το οποίο λες. Όλοι πρέπει να ψηφίζουν και να έχουν δικαίωμα ψήφου, όπως θα πρέπει να διευκολύνεται η ψήφος σε κάποιες ειδικές ομάδες πληθυσμού. Στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, στους ανθρώπους που εργάζονται στον τουρισμό και είναι μακριά από τα κέντρα, τα εκλογικά κέντρα και δεν έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν, στους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα, τα αμαία, και στους ηλικιωμένους. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλη στη Χρύσα Κλητσιώτη ακριβώς στις 10 για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Στην Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο. Από όλους εμάς φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά για σήμερα, χρόνια πολλά για αύριο, καλό μήνα και προσοχή στο δρόμο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
4: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
6: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
0: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Κρήτης και της Πελοποννήσου στο Τέναρο. Συνολικά περισυνελέγησαν 65 άτομα. Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο γιορτή του Αγίου Πνεύματος στα σούπερ μάρκετ καθώς και τα εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Πρωταθλητής Ελλάδος στο Πόλο των Ανδρών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός για 14η συνεχόμενη χρονιά. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 17-12 του Παναθηναϊκού και με 3-0 στις νίκες έφτασαν στην κατάκτηση του τίτλου. Είναι το 400ο πρωτάθλημα στην ιστορία του που παίρνει ο Ολυμπιακός και το 1ο διαδοχικό double. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι δυτικοί έως 4 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα, Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων και θα πάμε έτσι ως τις 12 με πολλές ειδήσεις.
0: Μαζί μας τον ήχο είναι η Κατερίνα Μπουτσά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα ακούσετε τη Φράνσις
1: Φορντ Κόπολα παράσχει.
0: Μάλιστα, στο 211-200-8200. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@kirialfm.gr. Και βεβαίως τα κλειδιά της εκπομπής ανήκουν δικαιωματικά στη Δήμητρα Πανώνου.
1: Και η Χρύσα η Κλητσιώτη λέει τα δελτία μας.
0: Παρούσα πάντα.
1: Λοιπόν, τι γίνεται με το Πασόκ?
0: Ωρα το Πασόκ θα ξεκινήσει πάλι.
1: Βέβαια.
0: Δεν ξεκινάς με την Παρίς Σεν-Ζερμέν.
1: Το Δούκα, κάτι μου έλεγες για το Δούκα.
0: Έχω δώσει μια συνέντευξη πριν από λίγο που έθεσε πάλι το θέμα των συνεργασιών στις δεύτερες κάλπες.
1: Δεν είναι κακό να συνεργαστούν οι κεντροαριστερά. Ποιοι θα συνεργαστούν, θα το βρουν τώρα αυτοί. Δεν θα συνεργαστούν,
0: δεν είναι
1: λέμε.
0: Αυτή η λογική του Πασόκ, να ξέρει.
1: Είναι του Δούκα.
0: Ναι,
1: και ο Δούκα Πασόκ είναι.
0: Ναι.
1: Με την ευρεία έννοια.
0: Ναι, είπε ότι τέλος πάντων λέει την δεύτερη Κυριακή. Λέει με ποιον αρχηγό. Λέει εμείς θέλουμε να είναι με τον πρόεδρο του Πασόκ. Αλλά θα το δούμε.
1: Και άμα πάω εγώ και πω εμείς δεν θέλουμε.
0: Ναι, δηλαδή, το είπε, θα το δούμε.
1: Είναι εναλλακτικός δηλαδή.
0: Είναι ναι, πιο ανοιχτός.
1: Ναι, εμείς θέλουμε, σου λέει.
0: Εμείς τώρα αν δεν θέλετε.
1: Εσείς
0: θα
1: δούμε.
0: Ποιο
1: θα είναι, αν ο Τσίπρα θα είναι.
0: Δεν νομίζω να χαρούν πολύ στην άλλη λάμπη που πήγε αυτό.
1: Δεν ξέρω όμω γιατί τα κάνει και ο κύριο Δούκα τώρα αυτά. Εσωτερική αντιπολίτευση, σε όλα τα κόμματα υπάρχουν.
0: Α, βεβαίως η εσωτερική αντιπολίτευση, η φωνή είναι δημοκρατία. Προχωράνε και τα κόμματα έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Όταν ακούγονται διαφορετικές απόψεις εντός των κομμάτων όμως.
1: Ναι.
0: Προχωράνε τα κόμματα παρακάτω.
1: Περιμένουμε αντίδραση από το Πασόκ.
0: Ναι,
1: έτσι τώρα... όπως το λες, δηλαδή.
0: Ναι,
1: μου
0: θα
1: το
0: βρω
1: εκεί.
0: Να στο διαβάσω κιόλας μετά. Αλλά
1: μα
0: ναι,
1: και... αρκεί αυτά που άκουσα.
0: Και εγώ έτσι από περιγραφές.
1: Υπάρχουν
0: είδα...
1: στα κόμματα βέβαια. Αντί... Υπάρχουν αντίθετες απόψεις.
0: Καλά, μόνο.
1: Ναι, αλλά για φαντάσου όμως να βγει.
0: Στην Νέα Δημοκρατία υπάρχουν. Παντού.
1: Ναι, αλλά για φαντάσου να βγει ο Χατζηδάκης, ας πούμε, σε εμάς. Ναι. Και να πει εμείς το Μητσοτάκη θέλουμε.
0: Σε εσάς.
1: Σε εμάς, εδώ.
0: Προδόθηκες.
1: Σε εμάς.
0: Ναι, σε εσάς.
1: Σε εμάς. Εσύ δεν είσαι με εμάς. Είσαι με τους άλλους.
0: Με τους άλλους εγώ πάντα. Εγώ από επιλογή να ξέρεις είμαι πάντα με τους άλλους.
1: Και φαντάσου πω.
0: Όποιοι είναι οι άλλοι.
1: Ωραία, για φαντάσου.
0: Με τους όποιους άλλους.
1: Άκου, φαντάσου τον κύριο Χατζηδάκη να πει εμείς το Μητσοτάκη θέλουμε.
0: Αλλά
1: χάρη τη συνεργασία.
0: Θα δούμε. Δεν θα χαρεί, δεν θα χαρεί κανείς. Δεν θα χαρεί.
1: Πρόβλημα υπάρχει, ένα προβληματάκι.
0: Δεν θα χαρεί κανείς.
1: Πάμε να δούμε τα καταστήματα που μας είπε η συνάδελφος η Κλητσιώτη. Τη Δευτέρα λοιπόν αύριο του Αγίου Πνεύματος οι δημόσιες υπηρεσίες και οι τράπεζες θα είναι κλειστές.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά, καλά τα σχολεία και τα λοιπά έτσι κι αλλιώς.
0: Καλά εννοείται το Αγίου Πνεύματος είναι.
1: Τα σούπερ μάρκετ και η πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων θα λειτουργήσουν κανονικά.
0: Δεν είναι του Πνεύματος αυτή, κατάλαβες, οι άνθρωποι.
1: Του Πνεύματος είναι, αλλά έχουν και έξοδα.
0: Ναι,
1: έχουν
0: αυτή και... δεν είναι του Πνεύματος, πρέπει να δουλέψουν. Τώρα, οι άλλοι είναι του Πνεύματος.
1: Λοιπόν, δεν είναι υποχρεωτική λέει για όλους τους εργαζόμενους. Μπορούν να δουλέψουν σε δύο.
0: Μα δεν είναι επίσημη αργία, μα την έννοια τη επίσημη αργία όπω την ξέρουμε, έτσι που είναι τα πάντα κλειστά, έτσι κι αλλιώ ναι. Αύριο.
1: Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται σε συγκεκριμένου κλάδου όπω βιβλιοπολία, ιδιωτικέ κλινικέ και μέσα ενημέρωση αντιμετωπίζουν την ημέρα ω αργία.
0: Έλα, Νίκο, πια.
1: Εμεί τι αργία.
0: Πού είσαι, μουλάκι μου, πού χάθηκε.
1: Μ' αρέσει και στα μέσα ενημέρωση, λέει.
0: Ναι, βέβαια, επειδή εμεί ανήκουμε.
1: Είμαστε του πνεύματο.
0: Εμεί που πω τώρα.
1: Ναι.
0: Άστε, ευτυχώ που έχουμε χιούμορ και τα αντιμετωπίζουμε τη ζωή.
1: Είμαστε κι εμεί πνευματόδη.
0: Ναι, ναι, πολύ.
1: Αυτά λοιπόν για την ημέρα.
0: Να πούμε ότι χθες νίκησε η Paris Saint-Germain, δεν το είπαμε αυτό, τότε μεγάλο τελικό την Arsenal. Δεύτερη χρονιά που κερδίζει η Paris Saint-Germain, κάει και το Παρίσι, πάνω από 400 συλλήψεις.
1: Γιατί πάλι αυτοί βάλαν φωτιά εκεί?
0: Δεν ξέρω πώς ξεκινήσαν, μιλάμε για σοβαρά επεισόδια, πάνω από 400 συλλήψεις και προσαγωγές. Έκαψαν κάδους, σπάσαν βιτρίνες, έκαψαν αυτοκίνητα, για πολλές ώρες τα ξημερώματα ηρέμησε η κατάσταση.
1: Θερμόαιμη.
0: Δεν καταλαβαίνω πώς γιορτάσανε την νίκη τους. Ναι, είναι η δεύτερη χρονιά.
1: Άρα, παιδί μου, περισσότεροι την γιόρτασαν. Υπάρχουν και άλλοι. Θερμόιμοι τώρα 45 εκατομμύρια θα βρίσκε.
0: Κοίταξε, 22.000 αστυνομικοί στους δρόμους δεν είναι γιορτή αυτό. Οι 8.000 ήταν στο Παρίσι. Και ήταν σοβαρά τα επεισόδια. Εντάξει, το παιχνίδι πήγε στα πέναλτι. Το είδαμε, το επιστρέψαμε πια γιατί εμείς το είδαμε. Το χάσαμε λιγάκι.

0: Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται το νέο ανακαινίζω που πρέπει να σας πω έχει υψηλότερες επιδοτήσεις και περισσότερους. Αλλάζει. Ετοιμάζεται το νέο πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Είναι 500 εκατομμύρια ευρώ για κατοικίες σε 120 τετραγωνικά. Δίνουμε τους τίτλους τώρα.
1: Για δώσ' τους τίτλους.
0: Η επιδότηση μπορεί να φτάσει στο 95% σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, όπως είναι οι άνθρωποι με αναπηρία. Το ανώτατο όριο είναι 36.000 ευρώ. Μέχρι 36.000 ευρώ. Πώς βγαίνει το 36?
1: Το ταβάνι λες, έτσι.
0: 120
1: ναι.
0: τετραγωνικά έως 120. Επί 300 ευρώ το τετραγωνικό, 36.000. Είναι 300 ευρώ το τετραγωνικό. Επιδοτείται στο ανακαινίζω. Άρα, η πρώτη φάση ξεκινά τον Ιούνιο και η δεύτερη με τις αιτήσεις το Σεπτέμβριο.
1: Και έρχεται η ερώτηση κλειδί. Πρώτα πληρώνω την ανακαίνιση και μετά παίρνω τα χρήματα, ή πρώτα παίρνω τα χρήματα και μετά κάνω την ανακαίνιση? Γιατί δεν έχουμε στον ηλιομήρα.
0: Τα χρήματα μπαίνουν κατευθείαν στους λογαριασμούς
1: των
0: ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Το έξτρα τους πληρώνεις εσύ μόλις τελειώσουν οι δουλειά.
1: Ας το έξτρα. Τα χρήματα, όσα μου αναλογούν, τα 20.000.
0: Όχι. Θα μπουν στους λογαριασμούς τους. Εφόσον βγει το πρόγραμμα.
1: Δεν θα με κυνηγάει εμένα κανένας.
0: Όχι, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς του. Αφού αν βγει το πρόγραμμα, βγήκαν και τα λεφτά. Βγήκαν τα λεφτά, έρχεται ο άνθρωπος να δουλέψει.
1: Δηλαδή, εγκρίνεται το δικό μου αίτημα. Mm-hmm. Πρέπει να πάρω 20.000. Τα παραπάνω, όπως λες και εσύ, θα τα δώσω εγώ στον άνθρωπο που θα έρθει να κάνει τις επισκεπές.
0: Θα το πω απλά.
1: Ναι.
0: Επιδοτήσε με 60% για την έως 95.
1: 60. Ωραία.
0: Οι εργασίες που θα κάνεις είναι 20.000. 12.000 είναι η επιδότηση.
1: Μάλιστα.
0: Στο 60. Τα υπόλοιπα 8 θα τα βάλεις εσύ.
1: Μάλιστα. Αυτό, θα βάλω εγώ, ναι.
0: Τα 12 που θα βάλει το κράτος θα πάρει στους λογαριασμούς των ανθρώπων κατευθείαν μόλις κόψουν τα παραστατικά.
1: Στον Νίκο Ρογκάκο, με τον οποίο συνεργάστηκα εγώ. Δεν θα με κυνηγάει ο Νίκος Ρογκάκος γιατί δεν έχω δώσει τα υπόλοιπα.
0: Θα σε κυνηγάει για τα 8.000 άμα τελειώσει τη δουλειά.
1: Α, τα 8.000. Τα 8.000 μόνο να
0: λέω. Αυτά λέμε.
1: Εντάξει.
0: Τα άλλα θα τα πάρει κατευθείαν.
1: Εντάξει, για να ξέρω. Μπορεί να πάρει κάποιο 90% επιδότηση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι ειδικές περιπτώσεις. Είναι οι άνθρωποι που είναι ανάπηροι, οι πολυτεκνοί.
1: Είναι πολύ λίγες εννοήσεις
0: περιπτώσεις. Για τους άλλους. Δεν είναι λίγη επιδότηση.
1: Όχι μεγάλη, 80 είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Και επίσης εδώ είναι ευέλικτο το πρόγραμμα για τους ανθρώπους που μας ακούνε τώρα. Γιατί σου λέει ότι μπορείς να κάνεις 80% στην ανακαίνιση και 20% στην ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή σου λέει ότι οπωσδήποτε ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, αυτό εννοείς.
0: Ό,τι θες. Μπορεί να θες να βάλεις καλοριφέρ ηλεκτρικό. Μπορείς να θες να βάλεις, πώς το λένε, τέντες. Μπορείς να θες να βάλεις ηλιακό. Μπορείς να θες να βάλεις οτιδήποτε. Αλλά δεν σου λέει μισό-μισό, ας πούμε. Μισό τα λεφτά για τον ενεργειακό, μισό για την ανακαίνιση.
1: Ναι.
0: Σου λέει 80% για την ανακαίνιση. Ντουλάπες, κουζίνες, μπάνια. Και 20% για την ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν και άλλα προγράμματα.
1: Και έχει εισοδηματικά αυτό.
0: Ναι, έχει 40.000 και 5.000 για κάθε παιδί.
1: Ναι, εντάξει.
0: 36.000 και 5.000 για κάθε παιδί. 40 είπα, 36.
1: Ναι, είναι άλλο ποσό. 4.000 έχουν διαφορά. Ναι.
0: Μεικτά πάντα, μεικτά. Αυτά που είναι μεικτά το οικογενειακό εισόδημα. Όχι καθαρό στο χέρι που παίρνουμε.
1: Α, όχι τις καθαρές απολαβές, λες τις μεικτές απολαβές. Άρα μικρή είναι και η ψαλίδα,
0: Ναι, αλλά ήταν 29, πήγε 36, έχουν αυξηθεί τα όρια.
1: Α, ήταν 29.000, μάλιστα. Κατ' τα άλλα έχουμε μια νέα πρόταση εκεχηρίας με σκληρότερους όρους που έστειλε ο Τραμπ τώρα στους Ιρανούς. Την έστειλε, τώρα το τι θα καταλήξει, πού θα καταλήξει. Φαίνεται ότι είναι για τον τερματισμό, όχι τον τερματισμό του πολέμου. Είναι για την παράταση της εκεχηρίας, γιατί πάντα λέμε για τερματισμό, δεν είναι. Είναι παράταση της εκεχηρίας για 2 μήνες για να το συζητήσουμε να τελειώσει
0: αυτό,
1: ο πόλεμος.
0: Για να το λέμε σωστά.
1: Ναι,
0: είναι
1: δεν είναι.
0: Για παράταση εκεχηρίας, ναι. Ώστε να βρούμε λύση, να δοθεί χρόνος για να βρούμε λύση.
1: Για να βρούμε λύση.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή είναι, θα το συζητάμε 2 μήνες για να βρούμε λύση.
0: Να, δεν θα πάει και αυτό. Θα το πάρει πίσω, μου φαίνεται.
1: Το κλειδί πάλι και σε αυτή την πρόταση είναι ότι η Τεχεράνη πρέπει να υπογράψει χαρτί, δεν ξέρω, να βάλει βούλες, ότι δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι θα καταστρέψει το απεμπλουτισμένο ουράνιο, αν έχει απεμπλουτισμένο ουράνιο. Λένε ότι έχει απεμπλουτισμένο ουράνιο. Η Τεχεράνη πάντως λέει πάντα ότι δεν έχει ποτέ πυρηνικά όπλα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτός όλος ο ντόρος που κάναμε για τους πολιτικούς, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα λεφτά, κυρία Τιχεροπούλου, τα φέρνει τα πάνω κάτω.
1: Προχθές το είπε, ναι, κυρία Τιχεροπούλου, επίσημα.
0: Ναι, αλλά ξεφουσκώνει, λέει, το σκάνδαλο αυτό.
1: Τώρα, διαβάζω, με βάση αυτά που η κυρία Τιχεροπούλου, κρίνοντας από τις αυτές, ναι. Ναι.
0: Η αρχική ζημιά, από ό,τι κατάλαβα, ήταν 1,2 εκατομμύρια ευρώ που εμπλέκονταν οι πολιτικοί.
1: Τώρα δεν βρίσκει, κύριε Δημήτρη.
0: Είναι 100.000, λέει
1: 100.000. Ναι, δεν βρίσκει. Και μάλιστα σε 7 καθόλου.
0: Και άρα, τι τους κάνουν, τι αποπέψαμε εμείς τους άλλους, τους βγάζαμε.
1: Όχι εμείς.
0: Μα τους βγάζαμε και εμείς εδώ στα μέσα.
1: Ναι. Δηλαδή η κυβέρνηση τους προστάτευσε.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Όχι.
0: Όχι, αλλά και εμείς τι κάναμε.
1: Ο κύριος Μηταράκης έφυγε νύχτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Θέλω να πω ότι και δεν προστατεύτηκαν και από την κυβέρνηση.
0: Συμφωνεί, αλλά τώρα
1: αμέσως
0: γιατί.
1: Αμέσως υπήρξε μια μηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου, ναι, και φύγανε νύχτα.
0: Ρε, το Μαξίμου κάνει τι θέλει με τους δικούς του. Εμείς που τους βγάζαμε τους ανθρώπους εδώ και τους λέγαμε φάγατε.
1: Με βάση αυτά τα που είχαμε. Για τους συγκεκριμένους 13. Επίσης, οι ίδιοι ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους.
0: Ναι,
1: βρε,
0: συμφωνώ, αλλά τι μένει, τι είχε μείνει στο τέλος.
1: Η ρετσινιά.
0: Λοιπόν.
1: Συνήθως έτσι γίνεται, μένει η ρετσινιά. Απλώς να σου θυμίσω ότι οι ίδιοι έλεγαν, παιδιά, ψηφίστε μας, θέλουμε την άρση της ασυλίας, θέλουμε να προχωρήσει, να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Είχε βγει, δεν θυμάμαι ποιος είχε βγει σε εμάς εδώ και έλεγε ότι και να υπάρξει η άρση της ασυλίας και να αρχίσει η μελέτη της υπόθεσης δικαστικά ή όπως πρέπει να μελετηθεί, μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να φτάσουν με τη ρετσινιά στις κάλπες.
0: Άρα τώρα δεν πρέπει όμως να μείνει, άμα πρέπει να κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, θα ζητήσει
1: δηλαδή
0: συγγνώμη κανένας.
1: Δεν προλαβαίνει δηλαδή. Μα δεν έχει.
0: Εμείς άντε και ζητάμε συγγνώμη. Άλλη...
1: Έχει να κάνει με το πρώτο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι,
1: έρχεται το πόρισμα. Εσύ αν αντιδράσεις να μην υπάρχει αύριο, αν βλέπεις ο παντού λύκους και αυτά,
0: ναι,
1: εσύ έχεις να κάνεις.
0: Και καλά, εμείς ήμασταν και λίγο εγκρατείς.
1: Ναι.
0: Άλλοι που δεν ήτανε. Τέλος πάντων, να ζητήσουμε και εμείς καμιά συγγνώμη άμα τα πράγματα.
1: Ναι,
0: συγγνώμη τέλος πάντων στους ανθρώπους άμα αλλάζουν τα πράγματα.
1: Αλλάζουν με βάση αυτό το πόρισμα. Η πρώτη αντίδραση.
0: Είναι, αλλά τη Χεροπούλου και τη Χεροπούλου μας έβαλε μέσα σε αυτό το.
1: Αρχικός.
0: Αρχικός. Και αρχικός και τελικός.
1: Και τελικός από ό,τι φαίνεται. Ναι, και τελικός. Και τελικός. Έχεις δίκιο. Και
0: δεν ξέρω, ρε παιδί.
1: Αρχικός και τελικός.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνετε να πω. Μην μείνουμε τη λεξία. Ρε παιδί μου, είναι σαν τον άνθρωπο που λέμε είναι απατεώνας. Και τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι απατεώνας. Ασχολείται κανείς από εμάς.
1: Όχι, έχει μείνει το απατεώνας. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν γυρνάει πίσω.

0: Δεν ξέρω αν είδες το γάμο του κυρίου Προκοπίου.
1: Όχι, δεν τον είδα.
0: Σου λέω ότι είναι εφοπλιστής, από εφοπλιστική οικογένεια.
1: Μα δεν θα κοίταγες άλλο γάμο εσύ. Ναι.
0: Μα έπεσε πάνω, έπεσα πάνω.
1: Έπεσες πάνω στο γάμο.
0: Δεν ξέρω αν το είδες εσύ, Κατερίνα, δεν το είδες. 800.000 ευρώ κάναν τα λουλούδια μόνο. Βέβαια, του ζευγαριού.
1: Θα τα πούλαχα. Θα πήγαινα με μικρά πανέρια, θα τα φόρτωνα τα λουλουδάκια στα πανεράκια και θα πήγαινα να τα πουλάω στα κέντρα, Νίκο, μάμα το ξέρα.
0: Πάντως θα είσαι πολύ ωραίος γάμος.
1: Ναι, αλλά σου λέω.
0: Πολύ ωραία παιδιά και τα δύο. Και ο Προκοπίου και η σύζυγός του.
1: Ωραία, να ζήσουν.
0: Κούκλοι και οι δύο.
1: Αλλά τα λουλουδάκια μην πάνε χαμένα. Έχει πέσει πανέρι. Μεγάλα πανέρια θα πήγαινα.
0: Μόνο τα λουλούδια, σου δείξω εδώ φωτογραφίες. Και αεροπλάνο φέραμε μέσα για να.
1: Δεν μπορώ να πουλήσω κάτι άλλο, Νίκο. Εγώ τα λουλουδάκια θα έπαιρνα για την Κατερίνα εδώ, δύο πανέρια και τα άλλα σε κούτες μέσα.
0: Έτσι.
1: Για να μην πάρει χαμένα, γιατί στο πανεράκι τι να χωρέσει από τις 800.000 λουλούδια.
0: Αυτή είναι γάμη.
1: Τι θέλεις, Νίκο.
0: Όχι, ερχόμαστε, μας δίνετε ένα. Πώς το λέτε. Πες το καλιτσούνι. Ένα καλιτσούνι μας δίνετε, φεύγουμε. Πήγαινε εκεί να δει, σα τα ακού και.
1: Ρε Νίκο, πρέπει να με καλέσει κάποιο να με ζητήσει δηλαδή. Θέλει να χαλάσει 800.000 να παντρευτεί για λουλούδια, κατάλαβε. Πρέπει να βρεθεί και αυτό ο κάποιο αγάπη.
0: Ο
1: μου.
0: Ο πεθερός πλήρωσε από ό,τι κατάλαβα.
1: Και αυτό ο πεθερός πρέπει.
0: Και μπράβο του για το παιδί του.
1: Που να θέλει να θεωρήσει ότι αξίζω να μου κάνει 800.000 λουλούδια.
0: Πολύ ωραίο γάμο, πολύ ωραία παιδιά και πολύ σεμνοί άνθρωποι.
1: Μπράβο.
0: Η οικογένεια Προκοπίου είναι πολύ σεμνοί άνθρωποι.
1: Και μπράβο να ζήσουν.
0: Και να ζήσουν τα παιδιά έτσι.
1: Εσύ το φέρνεις ως παράδειγμα, μπας και το δούμε στο μέλλον, δεν.
0: Το έφερα μπας και ανοίξετε τα μάτια σας, άντε να το πω.
1: Άντε και τα να τα ανοίξουμε, τι θα δίνουν, έχει σημασία.
0: Μην πάτε και πέσετε πάνω σε μπαμ. Η Άιλα Φίσερ, την οποία εγώ δεν ήξερα την κοπέλα αυτή, είναι στην Ελλάδα για διακοπές με τους γονείς της. Κάνει οικογενειακές διακοπές. Ηθοποιός.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ.
0: Δεν μου ερχόταν. Ναι. Μόλις την είδα, κατάλαβα.
1: Α, μάλιστα.
0: Φέτα, ψάρι και ξεκούραση.
1: Ταιριάζει πολύ η φέτα με το ψάρι.
0: Εγώ το τρώω τη φετούλα.
1: Επειδή την τρώσει εσύ, δεν είναι και φυσιολογικό να τρώει κάποιο φέτα.
0: Ρε, εσύ σα έχω πέρα εκατομμύριο φορές. Το αυγό με το ψάρι δεν πάει.
1: Όχι
0: το τυρί.
1: Γευστικά πάει η φέτα με το ψάρι.
0: Μ' αρέσει εμένα πολύ. Εγώ
1: δεν
0: σου
1: είσαι φυσιολογικό.
0: Θα σου πω τι θέλω εγώ.
1: Θέλω.
0: Ψάρι.
1: 8 και 10 και 20.
0: Ψάρι, πατάτα τηγανητή και χόρτα. Η πατάτα τη γανιτή πάει με το ψάρι, όπως καταλαβαίνεις.
1: Αυτό εντάξει, και με τα χόρτα. Αυτά ναι.
0: Λοιπόν, χόρτα, ψάρι, τα χόρτα να είναι και λίγη φέτα δίπλα, λίγη γραβιέρα, ότι είναι εκείνη την ώρα εύχερο.
1: Θέλω να σου πω ότι δεν πάει πολύ.
0: Εντάξει, εσύ μην το φας, άμα δεν σου είπα μην τα βάλεις τα χόρτα.
1: Και εσύ δεν βάζεις και...
0: Πάτα σκέτα.
1: Βάζεις μια παλάμη φέτα.
0: Εντάξει.
1: Δεν βάζεις μια παλάμη, όχι παιδιού, παλάμη
0: μεγάλου. Θα κάνω τη δίαιτα του Matt Damon. Σας το λέω να το ξέρετε. Σταμάτησε τη γλουτένη. Και έχασε 18 κιλά για την Οδυσσέα, για την ταινία. Τι γλουτέ. Παιδιά, όχι άλευρα, άλευρα. Όχι άλευρα.
1: Εμείς είμαστε το παράδειγμα του όχι άλευρα. Τρώμε 1,5 κιλό κουλούρια στην καθησιά μας.
0: Έτσι λοιπόν, λέει εδώ.
1: Αυτό όταν το κόβεις τη γλουτένη, εγώ δεν είμαι και ειδικός, υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι, επιστήμονες που σπουδάσαν και πληρώνονται γι' αυτό. Όταν κόβεις τη γλουτένη για ένα διάστημα το χάνεις και μετά κάποια στιγμή δεν την ξαναβάζεις τη γλουτένη μέσα, Νίκο. Α, όχι. Δεν θα ξαναφάσεις μακαρόνια.
0: Λίγη γλουτένη, ρε παιδί μου. Λίγη, μαύρα, ξέρω εγώ, ή χωρίς γλουτένη υπάρχουν.
1: Υπάρχουν.
0: Προϊόντα.
1: Υπάρχουν.
0: Α, αυτό.
1: Επί τα κουλούρια, μην τα ξαναφέρεις έξω.
0: Άστα.

0: προσπαθώ ψάχνω, έχω χαθεί στις ειδήσεις μέσα. Λοιπόν, έχω και άθληση. Μία personal trainer προτείνει για μετά τα 60 κάποιες ασκήσεις. Προσπαθώ να το βρω, δεν είναι για μας, αλλά τέλος πάντων μπορούμε να τις κάνουμε και εμείς και κάτω των 60. Διατάσεις, καθίσματα, τέτοια είναι, παιδί μου, ήπια.
1: Οι ασκήσεις.
0: Απλή άσκηση.
1: Ναι, καλά, ωραίο είναι πράγμα, ωραίο πράγμα είναι η άσκηση.
0: Και είναι και τα ωφέλη για την καρδιά, λέει.
1: Ωραίο πράγμα είναι η άσκηση. Η όποια μορφή άσκηση, έστω και το ήπιο περπάτημα.
0: Η κοπέλα λέει σύνθετες ασκήσεις. Για μετά τα 60, σύνθετες ασκήσεις για όλο το σώμα. Για να βελτιώσουν σταθερότητα και την ισορροπία.
1: Απλώς όταν ξεκινάς στα 60 και δεν έχεις κάνει πριν ούτε μια μέρα, θέλει λίγο περισσότερη δουλειά.
0: Ναι, σιγά σιγά.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Θέλει λίγο περισσότερη δουλειά. Δηλαδή θέλεις μια περισσότερη προθέρμανση. Δεν μπορεί ξαφνικά να πας στα 60 και να ξεκινήσεις να κάνεις ό,τι φαντάζεσαι.
0: Λέει
1: δεν
0: η κοπέλα, για χάρη να ξεκινήσουμε 5-10 επαναλήψεις 2-3 φορές τη βδομάδα.
1: Ναι.
0: Η προχωρημένη 10-12 επαναλήψεις τις 4 φορές τη βδομάδα.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Καθίσματα έχει εδώ, έχει διάφορες ασκήσεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Βλέπω τον Αχιλέα εδώ. Λέει, όπως για μένα το λέει, όπως θες τα αλλάζεις, αν τους προστατεύει η κυβέρνηση, εσύ πρώτη θα αγκάριζες, μάλλον θέλει να πει, συγκάλυψη. Τώρα θα βγεις να ζητήσεις συγγνώμη και να αποκαταστήσεις τους ανθρώπους. Εγώ, Αχιλέα, δεν ζητάω συγγνώμη από κανένα πουλάκι μου.
0: Τι συγγνώμη και να ζητήσουμε, εμείς τα στοιχεία.
1: Πουλάκι μου, δεν ζητάω
0: από κανένα. Αχιλέα μου, άκουσε, επειδή είπαμε ότι.
1: Αλήθεια, το λέω.
0: Ναι, επειδή
1: από
0: είπαμε. Εμείς τουλάχιστον δεν καταδικάσαμε κανέναν. Εμείς τουλάχιστον. Εμείς λέγαμε ότι ήταν τα πορίσματα και ότι μας δίνανε.
1: Οι ίδιοι ζητάγανε, παιδιά.
0: Το να ζητήσουμε συγγνώμη από τους ανθρώπους, εννοούμε ότι να πούμε ότι δεν έφταιγαν οι άνθρωποι.
1: Ναι, βέβαια. Και ο Αχιλέας με καλή διάθεση το λέει.
0: Ναι,
1: απλά,
0: μωρέ, Αχιλέα μου.
1: Ναι, αυτό. Και αυτός με καλή διάθεση και ίσα είναι και πάρα πολύ ευγενικός ο άνθρωπος. Απλά του λέω, βρε Αχιλέα μου, δεν υπάρχει περίπτωση καμία να ξέρεις ποτέ. Και για τέτοιους λόγους δηλαδή.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης, τέλος Ιουνίου, η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Βγήκε το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Μίλησε για τις πανελλήνες βεβαίως και για τα παιδιά. Έστειλε ένα μήνυμα προς τους μαθητές, αναφέροντας ότι εξετάσεις είναι σημαντικός στόχος, αλλά όχι ο μοναδικός.
1: Ναι.
0: Κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Εδώ, να σου πω, με την αριστερά τι γίνεται. Εδώ έχουμε μετασεισμούς. Πότε φεύγουν οι Χαρίτσης, Αχτσιόγλου?
1: Τώρα, μέσα στην εβδομάδα. Αλλά το ξέραμε, Νίκο. Δεν είναι και είδηση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το ξέραμε ότι θα πάνε. Δεν είναι κάτι που έγινε, έσκασε ως βόμβα, δηλαδή.
0: Είναι θέμα ημερών. Χθες που τον είχαμε, δεν μας είπε τίποτα για συνεργασίες.
1: Είπε για συνεργασίες.
0: Με ποιους?
1: Με τις δυνάμεις της ευρύτερης αριστεράς.
0: Ποιοι?
1: Και της οικολογίας. Δεν έδωσε μορφή στις συνεργασίες. Είπε με τις δυνάμεις της ευρύτερης αριστεράς και της οικολογίας.
0: Αν είναι να κάνω ένα σχόλιο, θα σου πω ότι δεν θα πάει πολύ καλά αυτό. Με τις ευρύτερες.
1: Μα του το πες, του το πες. Δηλαδή, αυτοί ποιοι θα είναι για το πώς θα μπείτε στη Βουλή. Το θέμα είναι να μπείτε στη Βουλή. Εντάξει, αλλά είναι ένα πράγμα. Ρε,
0: εδώ πήγε η Κωνσταντοπούλου στο 3,2 από το 10 και το 11 που είχαμε. Που τη τζεκούρωσε ο Τσίπρας.
1: Καλά, δεν είναι.
0: Είναι
1: μια δημοσκόπηση, δεν είναι άπαξ.
0: Άπαξ δεν είναι, αλλά δηλαδή το 11 στο 3,2.
1: Να... Έχει μεγάλη διαφορά. Έχεις δίκιο, είναι
0: δεν
1: μεγάλη
0: είναι
1: υποχώρηση.
0: Από το 11 στο 8.
1: Ότι έχει μεγάλη διαφορά και ότι δηλαδή είναι δύσκολη η ανάκαμψη.
0: Οριακά μπαίνει, που έμπαινε μέσα με 20 βουλευτές.
1: Αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει σε ένα μήνα. Μπορεί σε ένα μήνα να αλλάξουν πάλι τα πάνω κάτω.
0: Τι σε ένα μήνα. Εδώ ο πολιτικός χρόνος είναι.
1: Επίσης, το έχουμε πει ότι πρέπει να κάτσει και λίγο η σκόνη, Ρενικό. Δεν έχει κάτσει η σκόνη ακόμα.
0: Να κάτσει.
1: Τα στελέχη του Ελλάς και τη κυρία Καριστιανού. Τη ελπίδα για τη δημοκρατία, ναι. Πρέπει να τα συνηθίσουμε τα κόμματα να τα λέμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν μιλήσει και τόσο πολύ ακόμα, δεν έχουν βγει και μπροστά. Μόλις βγουν και τα στελέχη, εμείς σιγά σιγά βγάλουμε.
0: Συγγνώμη, άκουσα ότι λέει θέλουν τα στελέχη της Ελλάς να βγαίνουν μόνα τους.
1: Στις τηλεοράσεις
0: και στα τέτοια.
1: Δεν το ξέρω. Ναι, δεν το ξέρω, να μην σου λέω.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς να ζητήσεις κάτι τέτοιο.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Μία είδηση μόνο πολύ καλή, ενθαρρυντική.
1: Ναι, πες το στην Κατερίνα.
0: Ενέσιμη θεραπεία κατά του καρκίνου εξάλειψε όγκους ασθενείς.
1: Ενέσιμη,
0: ναι.
1: Πού, σε ποιο μέρος, έχει σημασία.
0: Θα το διαβάσω, πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες.
1: Α, είναι μεγάλη.
0: Χορηγήθηκε σε ασθενείς, στον οποίο ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή είχε επανεμφανιστεί μετά την πενταετία που λέμε και δεν ανταποκρίνονταν σε άλλες θεραπείες και εκεί ήταν εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Τέτοιες ειδήσεις θέλω να διαβάζω. Μπορώ κάθε μέρα.
1: Μπορείς. Θα σου βρίσκω εγώ.
0: Ωραίες.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, Να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλικιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Βία επεισόδια στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών μετά τη νίκη του Champions League από την Paris Saint-Germain. Σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε στην Τεχεράνη νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους και επιθυμεί να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. 13 Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η
9: πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Βία επεισόδια στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών μετά τη νίκη του Champions League από την Paris Saint-Germain.

0: Σε διπλώνεται δημιουργικά για να σας μιλήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλικιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Βία επεισόδια στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών μετά τη νίκη του Champions League από την Paris Saint-Germain. Σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε στην Τεχεράνη νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους και επιθυμεί να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Κτέλεως, Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών, όπως Καραμαγκά έως παραλίας Προπύργου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο τη εκπομπή.
1: Εδώ είμαστε. Μέχρι τις 12 θα παραμείνουμε. Γκριντς. Γκριντσάκια. Γκριντς. Πώς λέμε τα γκριντσάκια, τα πράσινα αυτά. Τα...
0: Αυτό εννοεί ο Κώστας. Καλημέρα, ναι. Κώστα μου, καλημέρα.
1: Λέει γκριντζάκ, είναι νεολογισμός. Ζούρνος αργυρώνητων λιβανιστών.
0: Άστο, ρε λίγο μου, εντάξει.
1: Βαλέδες. Είναι νεολογισμός αυτό, ναι, που έχει κάνει.
0: Γεια σου, Κώστα μου. Καλημέρα και στον αγαπητό. Καλή Κυριακή.
1: Majority of Greece is journos.
0: Άστο, Νίκο, διάβασε και κάτι από μέσα το ματάκια μου.
1: Ματάκια μου. Νέο ελληνικό κράτος, λέει εδώ ο Ιωάννης. Λαμπαχία Ναβαρίνου στον κόλπο 27 Οκτώβριο του 27. Ο Ιμπραήμ. Καλημέρα. Ο Real Blogger με εμάς προδόθηκε σαν μερόλυτε ρογκά και γλώσσα λαμπάνους αληθείαν, λέγει. Καλημέρα.
0: Καλώς ήταν.
1: Τι λέω με εμάς. Εμείς δεν είπαμε, να ζητήσουμε συγγνώμη. Άμα βγήκαν σε εμάς.
0: Ναι, δεν κατάλαβα τώρα. Και στον Παράσχο καλημέρα. Α, φρούτα, λέει.
1: Πού είναι καλό ο Παράσχος.
0: Έχει στείλει φωτογραφία. Τον Αύγουστο. Α, ένα τόνο στα φίλια τη μέρα, ε. Πόπο.
1: Εμένα δεν μου έρχονται τα mail.
0: Ναι, πείτε, τα έχω κόψει εγώ.
1: Τα έχεις κόψει, ε.
0: Τα έχω για να κολλάς το ίδιο και να διαβάζεις.
1: Γιατί μου πήγε στο τζάνκ ο Παράσχος.
0: Διαβάζεις τον Παράσχο τη σημερινή ημέρα ή άλλη ημέρα.
1: Πάμε.
0: Τι γράφει, πώς ξεκινάει.
1: Α, όχι σήμερα είναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα μας. Κυρία Ρίτσα, αυτό σας αρέσουν τα φρούτα και τα extreme sport. Σας προσκαλώ τον Αύγουστο να τριγάμε ένα τόνο σταφύλια τη μέρα.
0: Το είπα τώρα μόλις.
1: Ναι. Έχω τρία σταφύλια, δύο χλάδια και δύο σίκα ταυτόχρονα.
0: Τι ωραία, και ωραίες εικόνες. Είναι και ωραία εικόνα αυτό, έτσι.
1: Γεια
0: πάρα
1: σου,
0: πολύ ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Πίνει το καφεδάκι του, καλημέρα.
1: Ο Μιχάλης λέει καλημέρα από το ιδιωτικό τομέα. Αύριο το Αγίου Πνεύματος Αργία είναι μόνο φαρμακεία. Χρόνια πολλά. Μιχάλης από το Γήθιο.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Πατριώτης μου, γεια σου, ρε Μισελ.

0: Ντιμ. Κατά τα άλλα, τα μισά και παραπάνω σπίτια θα τα πάρουν τα fans, λέει, και αυτοί βγάλαν προγράμματα για ανακαίνιση.
1: Α, λέει ότι θα τους τα πάρουν λόγω χρεών. Ναι. Καλώς, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Real News που είναι εξαιρετική και σήμερα.
1: Ξεκινάς.
0: Πάμε.
1: Για πάμε.
0: Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο, το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Και αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.
1: Δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου 2, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να τρέξει δράση για την αναβάθμιση κατοικιών στο Real Money. Επίσης, η Ελλάς, η Ελπίδα και οι αναταράξεις στην αντιπολίτευση. Ποιοι βγαίνουν μπροστά στα νέα κόμματα και πώς αντιδρούν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, οι κομμότριες, οι σερβιτόροι και ο αντιδήμαρχος. Περισσότερα από 1.600 άτομα εμπλέκονται στα δύο νέα κυκλώματα παράνομα επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκαν σε Κρήτη και Μακεδονία.
0: Και φθηνά δάνεια στις 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνεια ύψους ως 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35% έως και 1% προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση.
1: Επίσης, μέτωπο Ελλάδας-Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ, έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Δύο συνεντεύξεις, Σιμεών και Δίκογλου και Όλγα Κεφαλογιάννη και τα δύο στρατόπεδα της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, οι Ντάλτονς και οι Μπαϊρακλάρ και ο τελικός προορισμός των παράνομων όπλων που κατασχέθηκαν στη Θράκη.
0: Ωραία, εξαιρετικό πρωτοσέλιδο και με εξαιρετικές αναλύσεις και ρεπορτάζ.
1: Να πούμε ότι μαζί έχει δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε την συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers και από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα με τη Real News.
0: Έχω μία είδηση. Το Instagram τον έκαψε, λέει. Διάσημος ποδοσφαιριστής και η παρουσιάστρια χώρισαν επειδή αυτός φλέρταρε στα social media.
1: Τι εννοείς?
0: Θα διαβάσω και θα επανέλθω. Η Μάγια Τζάμα.
1: Μα δεν με ενδιαφέρει για τη Μάγια τη Μέλισσα. Με ενδιαφέρει τι εννοείς, δηλαδή.
0: Ότι στα social, φλέρταρε στα social. Αυτός τον έπιασε η άλλη. Τι εννοώ?
1: Πώς θα φλέρταρε, μάνα μου, αυτό δεν καταλαβαίνω. Τι έστειλε μήνυμα αυτό?
0: Όχι ευθυνής. Αλλωνών κοριτσιών. Αυτή ήταν η σχέση του.
1: Άρα πρέπει να είναι τα μηνύματά του, αυτό θέλω να πω.
0: Εξυπακούεται. Ο Ρόμπεν Ντίας, λέει, επιμένει ότι δεν απάτησε τη Μάγια Τζάμα. Έτσι λέει η κοπέλα.
1: Εντάξει, να είναι καλά.
0: Αλλά φλέρταρε αυτός, λέει, μέσα στο Instagram και τον βούτυξε.
1: Δεν έστελνε μηνύματα σαν κορίτσια.
0: Προφανώς.
1: Καλά έκανε και το βούτυξε.
0: Γι' αυτό προσοχή στα κινητά.
1: Γι' αυτό καλά έκανε.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά
1: το
0: λέει
1: βούτυξε.
0: Όχι ο άνθρωπος.
1: Και τι τρελή είναι αυτή η Μάγια, η Μέλισσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τις βρίσκεις και με κάτι ονόματα δεν βρίσκεις μια κανονική.
0: Μάγια Τζάμα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι η Μάγια αξίζει τον απόλυτο σεβασμό στον κόσμο, είπε ο άνθρωπος. Και συνέχισε ο Ρούμπεν. Νιώθει εδώ ο 85χρονος παππούς μου με ρωτάει αν έχω απατήσει τη σύντροφό μου επειδή το έχει δει επανειλημμένα στις ειδήσεις. Εκεί βάζω το όριο για το τι είναι αποδεκτό και τι όχι, λέει ο άνθρωπος.
1: Ό,τι βλέπεις στις ειδήσεις κάνει σύζυγος?
0: Δεν κάνει αυτός ο άνθρωπος.
1: Το πέσουν όμως οι ειδήσεις για τη, ναι, Μάγια, για τη Μέλισσα.
0: Ναι. Και τον ρωτάει ο παππούς του.
1: Βλέπεις ότι υπάρχουν άλλες ειδήσεις εκεί στην ξενιτιά, ναι, που παίρνουν τέτοια θέματα.
0: Και εδώ υπάρχουν. Και εδώ.
1: Και εδώ, ναι. Και είναι πιο ντέιμεντ όμως από το
0: Είναι πιο πολύ, ρε.
1: Δεν είναι infotainment.
0: Εδώ είμαστε 10 εκατομμύρια, 1500. Η Μάγια και εγώ είχαμε πάντα μια σχέση βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό. Δεν ξεπεράστηκε ποτέ κανένα όριο, λέει σε αυτό.
1: Μην παίρνει ύφος.
0: Ένα ψέμα που λέγεται αρκετά συχνά μπορεί να αρχίσει να μοιάζει με αλήθεια. Για το Instagram.
1: Το παθαίνω και εγώ αυτό.
0: Και γι' αυτό το λόγο σας λέω ότι δεν απάτησα. Ούτε είχα ποτέ την πρόθεση ή τον πειρασμό να το κάνω. Καλά,
1: μην μου βγάζεις και μου κάνεις και τα χέρια από τη βγαίνει από μέσα σε αυτό που λες.
0: Αυτός πολύ.
1: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο Στρατή. Μας έχει στείλει το τελευταίο μήνυμα. Καλημέρα από Λαπάζ, Μεξικού. Καλά ταξίδια σε όλους τους ναυτικούς και χαιρετισμούς στην Ικαρία. Καλώς τον, καλά ταξίδια να έχεις.
0: Τζίμις από Ρότερνταμ. Καλημέρα, Τζίμι. Α, πολλά τα μηνύματα. Πολλά ο Τζίμις.
1: Ο Τζίμις έχει στείλει πολλά μηνύματα συγκεκριμένα. Καλημέρα, Τζίμι.
0: Σε ευχαριστώ. Η μητέρα και τα αδέρφια της Άιλα Φίσα τα βλέπεις. Μόνο εσύ δεν ξέρεις ειδήσεις αυτές και εγώ. Λέει ο Γιάννης. Η μητέρα και τα αδέρφια της Άιλα Φίσερ μένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
1: Α, γι' αυτό,
0: γι' αυτό ήρθε η κοπελίτσα.
1: Ήρθε η κοπέλα να δει τους γονείς της.
0: Βέβαια. Ναι, Νίκο. Ευχαριστούμε. Πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με τις συνεντεύξεις μας. Έχουμε τον κύριο Κουσούλη, τον πολιτικό επιστήμονα, για τα νέα κόμματα κτλ.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνική οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
4: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
4: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820 89 720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσχη Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
9: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
11: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
12: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
11: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
12: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
11: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκύριακο. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
2: Κανένα να έχει διάθεση συνεργασίας. Βλέπουμε στενά μυαλά δηλαδή στο πολιτικό σύστημα.
3: Κύριε Ρογκάκο, σήμερα έτσι όπως τα πράγματα εμφανίζονται μπροστά στα μάτια μας, δεν μπορεί να υπάρξει αυτό που λέτε. Δηλαδή, έχετε δίκιο. Συνεπώς θα πάμε σε μια δεύτερη κάλπη. Όμως αυτό μπορεί να έχει μια χρησιμότητα, ξέρετε, με την έννοια ότι στην πρώτη κάλπη, που είναι μια αυθόρμητη κάλπη, θα καταγραφεί αυθεντικά η βούληση του λαού και συνεπώς θα έχουν πλέον όλα αξιολογηθεί. Γιατί στην πραγματικότητα κλείνει ο κύκλος που ξεκίνησε το 2019. Αυτός ο κύκλος διακυβέρνησης από το σημερινό κυβερνών κόμμα θα αποτιμηθεί στην πρώτη κάλπη και πιο καθαρά θα μπορούσα να πω θα πάμε σε μια δεύτερη κάλπη. Οι άνθρωποι τα γνωρίζουν καλύτερα, θα έχουν αξιολογηθεί πρόσωπα και τα νέα κόμματα και οι προτάσεις τους και οι πολιτικές και συνεπώς θα διευκολυνθεί η λειτουργία να μας οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα μετά από τη δεύτερη κάλπη και συνεπώς είμαστε πιο κοντά σε μια κυβέρνηση συνεργασίας τότε κατά τη γνώμη.
4: Κύριε Κουσουλή, είπατε ότι η παρουσία των δύο νέων κομμάτων προκάλεσε μια αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό. Άλλο όμως είναι να πει κάποιος ότι έπεσε ένα βότσαλο στη λίμνη, δηλαδή στη λίμνη του πολιτικού σκηνικού, και άλλο έπεσε ένας μεταωρίτης. Δηλαδή, θέλω να πω, πάμε σε τεκτονικές αλλαγές το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Θα έχουμε αναδιατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Είπατε για τον πρώτο, αλλά φαίνεται ότι είναι ρευστό και το θέμα του δεύτερου.
3: Ναι, τεκτονικές θα έλεγα κύριε Μπζόλη ότι ίσως είναι μια έτσι υπερβολή, είναι επιτρεπτή όμως με την έννοια ότι...
2: Δημοσιογραφική, η αδεία.
3: Έχετε δίκιο πολύ. Αλλά είναι αλήθεια ότι πάμε σε μια απολύτως νέα κατάσταση. Δηλαδή αυτό που ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό και είναι σήμερα μπροστά στα μάτια μας θα πάψει να είναι ίδιο μετά από την πρώτη κάλπη. Και φυσικά και μετά από τη δεύτερη κάλπη. Πάμε δηλαδή σε μια ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού όπως αυτή θα οριστεί από την απόφαση των Ελλήνων και θα εξαχθεί από την κάλπη.
4: Με μικρότερο αριθμό κομμάτων, δηλαδή θέλω να πω επειδή ο κ. Τσίπρας από ό,τι φαίνεται θα στεγάσει έναν αριθμό και βουλευτών ή στελεχών από και από την αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται συρρήκρωση του αριθμού των κομμάτων ή θα είμαστε εκεί που είμαστε, δηλαδή στα 6, 7, 8.
3: Θα είμαστε εκεί περίπου όπως το λέτε γιατί μπορεί να αφομοιωθούν ή να απορροφηθούν κάποια κόμματα αλλά μπορεί νέα κόμματα να βγουν στη Βουλή. Παράδειγμα οριακός είναι το κόμμα του κ. Βαρουφάκη. Υπάρχουν και άλλα οριακά κόμματα για τα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε αυτή τη στιγμή.
4: Ναι, το κόμμα του κ. Βαρουφάκη υπάρχουν δημοσκοπήσεις, έχετε δίκιο που τον βλέπουμε και πάνω από το 3% και άλλες που τον βρίσκουμε οριακά κάτω από το 3%. Γιατί είναι η παρουσία του σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό
3: όπως
4: τον αναφέρω.
3: Ξέρετε, ακόμη και η φωνή λογικής που φαίνεται να έχει απώλειες από τα νέα κόμματα, εάν δεν δημιουργηθεί και κόμμα από τον κ. Σαμαρά, μπορεί να πιεστεί περαιτέρω, αλλά επειδή είναι οριακά αυτά το 2,7, 2,8. Είναι πάρα πολύ ωριακό, δεν μπορεί να απαντηθεί. Συνεπώς μπορεί να έχουμε τον ίδιο αριθμό κομμάτων ή τον αριθμό που αναφέρατε.
2: Πάντως η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε μετά από τον Τσίπρα που έρχεται, βλέπουμε κόμματα τα οποία είχαν 8, 9, 10, 11 να έχουν καταποντιστεί.
4: Ναι.
2: Δηλαδή ενώ ο Βαρουφάκης κρατά τις δυνάμεις του.
4: Είναι πάνω κάτω εκεί που ήταν. Ναι.
2: Η κυρία Κωνσταντοπούλου μπαίνει οριακά μέσα. Που είχε ποσοστά πόσο, είχε φτάσει μέχρι το 10-11.
4: Και παραπάνω, ναι, σωστά.
2: Τον
4: σίγκα.
2: Κύριο Βελόπουλο, ο οποίος καταποντίζεται επίσης. Δηλαδή, βλέπουμε όντως αυτό που είπε η Ρίτσα, δεν είναι υπερβολή το τεκτονική. Δηλαδή, μπορούμε να το δούμε αυτό, κύριε Κουσούλη.
3: Ναι, ναι, πράγματι το καταλαβαίνω. Έτσι την πείραξε λίγο,
2: κύριε Κουσούλη. Ναι, κατάλαβα, καλά. Ναι, ναι, ναι.
4: Καλά
2: ναι.
4: Κάνατε, κύριε Κουσούλη.
3: Θέλω να πω το εξής, ότι είμαστε σε μια νέα δυναμική των πραγμάτων. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο έχει δοκιμαστεί, έχει διαδρομή στην πολιτική ζωή, υπήρξε πρωθυπουργός της χώρας, συνεπώς το συνοδεύει το πρόσωπο αυτό μια πολιτική βαρύτητα και μια πολιτική πιστικότητα υπογραμμίζω στον πολιτικό του χώρο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν στον πολιτικό του χώρο, στον ευρύτερο πολιτικό του χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, ο κύριος Τσίπρας θα αποτελέσει κεντρικό πρωταγωνιστή. Και έχει τη δυνατότητα, την θεωρητική δυνατότητα, να δούμε αν αξιοποιήσει στην πράξη αυτή τη δυνατότητα, να έρθει πράγματι δεύτερο κόμμα στη γενική κατάταξη, δηλαδή πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση.
4: Να επηρεάσει τόσο πολύ, λέτε, το Πασόκ. Γιατί φαίνεται ότι παίρνει και από το Πασόκ ένα 8%, αν θυμάμαι καλά. Παίρνει ένα 8%.
3: Κύριε Βιζόν, τα νέα κόμματα όταν εμφανίζονται, ιδιαίτερα σε μια εποχή κρίσης, γιατί για να κατανοούμε αυτό που συμβαίνει, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι σήμερα η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μια κρίση, σε μια στασιμότητα, σε μια κρίση νοήματος, σε μια αναταραχή υποβάθρου. Όταν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, τα νέα κόμματα στο βαθμό που μιλάνε με πιστικό τρόπο, θα βρουν μια απήχηση στην κάλπη. Θα καταγραφούν στην κάλπη.
4: Απλώς δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά έχει ο ψηφοφόρος της κυρίας Λατινοπούλου με τον ψηφοφόρο της κυρίας Κωνσταντοπούλου που, ή με τον ψηφοφόρο του κυρίου Ανδρουλάκη, που φαίνεται ότι φουσκώνουν τα δύο νέα κόμματα. Καταλάβετε τι λέω, τους ενδυνάμει ή ψηφοφόρους των κομμάτων αυτών που φαίνεται ότι έχουν μια τάση προς τα νέα κόμματα. Δεν εφάπτονται πουθενά ιδεολογικά.
2: Να απαντήσω εγώ δημοσιογραφικά,
4: ναι.
2: Πώς το καταλαβαίνω εγώ. Ότι σου λέει αντίδραση.
4: Α,
2: πάω εγώ
4: υπάρχει
2: εκεί.
4: Ακόμα.
2: Ή μπορεί να ήμουν κοντά σε αυτόν που δεν το έδειχνα μέχρι τώρα. Τώρα θα πω ότι είμαι κοντά σε αυτόν.
4: Α, μάλιστα.
2: Λέω εγώ τώρα.
3: Εν τω μεταξύ, η σκέψη του κυρίου Ρογκάκου, επιτρέψτε μου να ακολουθήσω το δρόμο της σκέψης του,
4: ναι.
3: Μας πάει πιο κοντά στην πραγματικότητα. Γιατί το γεγονός ότι ένα κόμμα όπως της κυρίας Κωνσταντοπούλου είχε φτάσει σε υψηλά ποσοστά, ακόμη και πάνω από το 10%. Δεν σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι της, οι ενδυνάμοι ψηφοφόροι της, ασπάζονται αυτό που εκφράζει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Μπορεί να τη στηρίζουν και να το εκφράζουν αυτό σε μια έρευνα, προκειμένου να δυναμώσουν την αντίδρασή τους σε αυτό το οποίο σήμερα υπάρχει. Αν εμφανιστεί κάποιος άλλος εκφραστής...
4: Δηλαδή υποστηρίζουν την τάση αυτό που λέμε, πάνε προς την τάση των πραγμάτων, έτσι.
3: Όχι, την τάση, ναι. Μέσα όμως από ένα κριτήριο, κυρία Μπιζόγλου.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή να δυναμώσουν την άρνηση αν είναι οπαδή της άρνησης.
4: Ναι.
3: Της εναντίωσης αν είναι οπαδή της εναντίωσης. Όχι με κριτήρια ιδεολογικού τύπου, αλλά με κριτήρια τακτικής ψήφου όπως τα λέγαμε. Δηλαδή το βράδυ της Κυριακής να δυναμωθεί ένα κόμμα το οποίο μπορεί να σταθεί απέναντι σε αυτό το οποίο κακώς ονομάζουμε σύστημα, η αντισυστημική όπως λέμε, που είναι μια έννοια που δεν έχει χρησιμότητα, ναι. Αλλά τη χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να
2: συνεχίσουμε. Κύριε Κουσούλη, εγώ από ό,τι κατάλαβα μας λέτε ότι η πρώτη κάλπη, η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει το δρόμο της κυβέρνησης στη δεύτερη Κυριακή.
3: Η πρώτη κάλπη, κύριε Ρογκάκο, θα είναι καταλυτική. Δεν θα είναι μια απλή κάλπη.
2: Μάλιστα.
3: Θα είναι μια κάλπη που θα μας πάει σε μια επόμενη καθολικά φάση.
2: Μάλιστα.
3: Επαναλαμβάνω, το πρώτο ερώτημα είναι ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που θα είναι πρώτο κόμμα. Αλλά το ποσοστό έχει μεγάλη σημασία γιατί θα καθορίσει και
2: σωστό.
3: Την τύχη των προσώπων.
2: Σωστό. Το αν θα είναι 25 σημασία. Και πρώτο ή αν θα είναι 32 και πρώτο είναι άλλο πράγμα.
4: Σημαίνει και 70 είναι, άτομα εκτός βουλής, ε.
2: Βέβαια.
3: Ναι, εντελώς διαφορετικά.
4: Είναι 70 εκτός βουλής.
2: Επίσης, αυτό που είπαμε, ναι. Αν είναι 8 κόμματα μέσα ή αν είναι 5
4: σωστά.
2: Κόμματα εντός.
4: Σωστό.
2: Άλλο είναι, πράγμα.
4: Αλλάζει το πράγμα. Αλλάζει, ναι.
3: Άρα λοιπόν έχουμε ένα δεύτερο ερώτημα το οποίο επίσης βαραίνει και το οποίο επίσης θα είναι καταλυτικό γιατί θα γίνει ο συντελεστής της ανασύνθεσης της κεντροαριστεράς. Είναι η απάντηση στο ερώτημα ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση.
2: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η δυναμική των πραγμάτων.
2: Ευχαριστούμε πάρα
4: ευχαριστούμε
2: πολύ.
4: Καλή Κυριακή.
3: Καλή Κυριακή σε
4: να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε
2: καλή
4: πολύ.
2: Συνέχεια.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820 51 100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
7: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
8: Κύριε, κύριε!
7: Κωστάκι, για πες μας.
8: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
8: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
8: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
9: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
11: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
10: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
11: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Steel.
10: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
11: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Steel και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
10: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Steel. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
12: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
13: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
14: Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πουν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν αλλά και τι δεν είδαν. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
13: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
16: να ξεχωρίζει?
15: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
13: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
17: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
18: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
17: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες? Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Radio Preveza 93. Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελό Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Μέρι μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Μπάριο All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
7: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
10: Oh boy.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
7: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης ΩΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia. Βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
8: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
8: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
9: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
8: Spot by Huga.
9: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
8: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
9: Spot by Huga.
8: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
9: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
8: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
10: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πουν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: 93FM Radio.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Media.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
0: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
0: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
0: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
0: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
0: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
0: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
3: Κύριε, κύριε!
2: Κωστάκι, για πες μας.
3: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
3: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
3: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
4: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
6: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
5: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
6: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
5: Με έκανες χώμα.
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682-089-100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
8: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
8: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
9: Ο χώρος προδιαθέτει.
8: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
0: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Prevesa 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Energία. Κάνε τη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
3: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93.
4: Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πούν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
3: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
5: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού καλούς, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: 93. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
2: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
1: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
2: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
2: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
3: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 4.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
10: βοηθούμε σήμερα?
11: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
10: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
11: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
10: Εντάξει.
11: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
10: Είσαι πολύ γενναίος.
12: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.

0: Γιώργο, έμαθες τα νέα. Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
1: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
0: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
1: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
0: Με έκανες χώμα.
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22285.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση

0: 93. Αναφορά στις πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Μπάριο All Day Cafe Bar.
2: Η πόλη απολαμβάνει.
1: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story?
2: Η μπάρα επιλέγει.
1: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
2: Ο χώρος προδιαθέτει.
1: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.

0: Radio Preveza 93.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: 93. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
0: 93 FM.

μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο. 93 FM.

στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 6.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
6: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
8: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
9: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
8: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Στο Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Radio Preveza 93.

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα. Με Radio Preveza 93. Κάνε τη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούζε λέγεται.

0: προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Ακούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
4: 93FM

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Σαββατοκύριακα
2: με Radio Preveza 93.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Το 24ο Preveza Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Preveza Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
11: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
10: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
11: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
10: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
10: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
11: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
10: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 26820-89720.
10: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
12: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
12: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
12: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
12: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820 51100.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park, Κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
9: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
11: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
11: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
11: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
11: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
12: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
13: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους.
14: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
15: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
17: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
18: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
19: Εσύ από πού έρχεσαι?
20: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
21: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
22: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
21: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
22: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
21: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
22: Τζοέλ.
21: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης.

0: το πιο in μπεργεράδικο της πόλης σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
0: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
0: Joel.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.

Radio Preveza 93 και radioprevezat.gr.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 8.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hugo.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hugo.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
4: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι σε...

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Βρεθούμε σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρνει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ούτε Papa Ute, ούτε Papa Ute, ούτε Papa Ute, ούτε Papa Ute. Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. The world's on fire. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
6: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 92,3.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
0: Εκεί

0: Δι καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: το αυτοκίνητό σου. Δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: Come and get it.
1: Radio Preveza. Preveza 93. Oh no.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: Radio Πρέβεζα
1: 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

Real FM 97,8. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου. Την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στις 23 Οκτωβρίου του 1962 ένα 12χρονο τότε αγόρι θα ηχογραφούσε το πρώτο του σίγγλ για την εταιρεία Motown. Αυτό το σίγγλ θα είχε τον τίτλο Thank You For Loving Me All The Way. Ήταν λοιπόν η πρώτη επίσημη ηχογράφηση του Little Stevie Wonder για την εταιρεία Motown, μια εταιρεία την οποία υπηρετεί ακόμη και σήμερα. Εκγενετής τυφλός, ο Stevie Wonder γεννήθηκε ως Stevlan Judkins, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, στο Μίτσιγκαν στις 13 Μαΐου του 1950. Όταν ο μικρούλης Στίβι ήταν 4 ετών, η μητέρα του παράτησε τον πατέρα του και μετακόμισε με τα 3 παιδιά της στο Ντιτρόιτ. Εκεί ξεκίνησε να παίζει διάφορα μουσικά όργανα σε πολύ μικρή ηλικία, μεταξύ των άλλων πιάνο, φυσαρμόνικα, drums και μπάσο. Και φυσικά, όπως κάθε μετέπειτα επιτυχημένος μαύρος μουσικός, έκανε την παιδική του μουσική θητεία στην εκκλησιαστική χοροδία. Στην κυριολεξία πάντως, ο Στίβι μεγάλωσε τραγουδώντας μέσα στη δισκογραφική εταιρεία Motown από την ηλικία των 11, αφού μόλις τον έφερε ο Ρόνι Βάιτ τον Miracles μπροστά στον Μπέρι Γκόρτι, ο τελευταίος του προσέφερε την ίδια στιγμή συμβόλαιο. Από μικρή ηλικία, ο Wonder είχε αναπτύξει το ταλέντο του στη φυσαρμόνικα και τα μπόγκος. Έτσι λοιπόν η Motown μετατράπηκε στο δεύτερο σπιτικό για τον Wonder, όπου και γνώρισε στα παρασκήνια τους θρυλικούς μέντορες και δάσκαλούς του. Αν και τα πρώτα του singles δεν είχαν εμπορική επιτυχία, το πληθωρικό εφηβικό θαύμα του Wonder άρχισε να ξετυλίγεται στις ζωντανές εμφανίσεις του. Γι' αυτό το λόγο δεν ξαφνιάστηκε κανένας όταν η πρώτη του επιτυχία, το Fingertips Part 2, προέκυψε από ένα αυτοσχέδιο encore ηχογραφημένο ζωντανά στο Σικάγο και κυκλοφόρησε από την Motown τον Αύγουστο του 1963. Right about now, ladies and gentlemen, we'd like to continue with our show by introducing to you a young man that's only 12 years old. And he is considered as being a genius of our time. Ladies and gentlemen, let you and I make him feel happy with a nice ovation as we meet and greet little Stevie Wonder. How about you?

Αφιέρωμα στον Stevie Wonder. Απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Ή στον Little Stevie Wonder, καθώς βρισκόμαστε μόλις στο 1963. Και ο 13χρονος Stevie θα δημιουργήσει την πρώτη του επιτυχία που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Το δεύτερο μέρος δηλαδή του Fingertips, και μάλιστα μέσα από live εμφάνιση. Όπως σας έλεγα, σε ηλικία 11 ετών υπέγραψε το συμβόλαιό του με την εταιρεία Motown, ενώ το επίθετό του προέκυψε από τον ίδιο τον παραγωγό της Motown, ο οποίος τον ονόμασε Stevie Wonder γιατί πολύ απλά επρόκειτο για ένα παιδί θαύμα. Το νεαρό της ηλικίας του και το ταλέντο του ήταν ένας πρωτοποριακός και εμπορικά αξιοποιήσιμος συνδυασμός για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, και σε αυτόν ακριβώς βασίστηκαν οι ακόλουθες κυκλοφορίες του. Παράλληλα βέβαια, η εταιρεία τον προέβαλε ως τον πιο κατάλληλο κληρονόμο του Ray Charles, όχι μόνο λόγω του παρόμοιου soul τρόπου ερμηνείας, αλλά λόγω της κοινής αναπηρίας των δύο καλλιτεχνών. Ο Stevie Wonder έκανε την επόμενη επιτυχία του το 1965 με το Uptight Everything's Alright.

Uptight, Everything's Alright από το 1965. Μία από τις πρώτες επιτυχίες στην καριέρα του Stevie Wonder. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Λίτσα με το Mastery Amor, φυσικά και θα ακουστεί αυτό το τραγούδι. Γεια σου Αναστασία. Χαίρομαι που βρισκόμαστε ξανά μετά από καιρό. Καλώς ήρθες Μέρη με το For Once in My Life. Γεια σου Πόπι, ήταν καλός μου λέει ο Στίβ μικρός. Είχε δώσει από νωρίς λοιπόν τα δείγματά του, ένα παιδί θαύμα. Καλησπέρα στην Εβίτα, γεια σου Λίτσα με το Isn't She Lovely, και αυτό φυσικά θα ακουστεί μαζί με την ιστορία που το συνοδεύει. Όπως και την ιστορία που συνοδεύει το περίφημο Happy Birthday, το οποίο ακούγεται φυσικά σε όλα τα γενέθλια. Δεν γράφτηκε όμως ως ένα τραγούδι εορταστικό και λίγο αργότερα θα πούμε για το συμβολισμό του. Superstition για την Μαρία και για την Καλλιόπη. Γεια σου Νίκο μου στην Κατερίνη. Ο Γιώργος θυμήθηκε την συναυλία στο γήπεδο του Πανιωνίου. Ο Stevie Wonder εμφανίστηκε στην Ελλάδα στο γήπεδο του Πανιωνίου το 1989. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως για τα αγαπημένα σας τραγούδια από τον Stevie Wonder. Βρισκόμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 60. Είναι η εποχή που η φωνή έχει αρχίσει και βαθαίνει, έχει αρχίσει να χάνει εκείνη την παιδικότητα. Ενώ μετά την περιοδία του μαζί με τους Rolling Stones το 1964 διευρύνει τους μουσικούς του ορίζοντες με το rock and roll. Το πιο απροσδόκητο πάντως γεγονός ήταν η soul εκδοχή ενός από τα κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών, ενός ύμνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Blowing in the Wind του Bob Dylan. Αυτή η αναπάντεχη εκδοχή του τραγουδιού κέρδισε την εύνοια του ίδιου του Dylan και ήταν ένα πρώτο δείγμα της κοινωνικής ευαισθησίας που διέθετε ο Stevie Wonder και την οποία θα εμφάνιζε δυναμικά την επόμενη δεκαετία.

Η Soul διασκευή λοιπόν του Stevie Wonder στο Blowing in the Wind του Bob Dylan. Γεια σου Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και αυτή τη νύχτα είσαι στην παρέα μας. Καλώς ήρθες αγαπητέ με το I Just Call to Say I Love You. Ενδεχομένως την μεγαλύτερη εμπορικά επιτυχία στην καριέρα του Stevie Wonder. Και κάνω τον διαχωρισμό φυσικά για την εμπορική επιτυχία, δηλαδή σχετικά με τις πωλήσεις που έχει σημειώσει ένα τραγούδι. Γεια σου Έλενα, να θυμίσουμε μου λέει ότι ο Stevie Wonder τραγούδησε στην τελετή έναρξης των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics στην Αθήνα στο Παναθηναϊκό Στάδιο τον Ιούλιο του 2011. Φυσικά έχεις απόλυτο δίκιο και πολύ καλά έκανες και μοιράστηκες τη συγκεκριμένη πληροφορία μαζί μας. Προς το παρόν έχουμε ακόμη παραμείνει εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60, καθώς αυτή είναι η περίοδος που ο Stevie Wonder αρχίζει να βρίσκει τον καλλιτεχνικό του εαυτό. Πλέον είναι πιο σίγουρος και πιο γεμάτος αυτοπεποίθηση μετά την εφηβεία και κυκλοφορεί την μία επιτυχία μετά την άλλη με κλασικά τραγούδια όπως για παράδειγμα το I Was Made to Love You.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Roll Hall of Fame. Πρώτη δική σας επιλογή για απόψε. Η επιλογή της μέρης, το For Once in My Life από το 1968.

For Once in My Life, λοιπόν, από το 1968. Ένα χρόνο αργότερα θα έρθει ακόμη μια επιτυχία, ένα πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο φυσικά θα μείνει διαχρονικό και δεν είναι άλλο από το My Sharia More. Τραγούδι που ο Stevie Wonder είχε γράψει αρχικά το 1967, όταν φοιτούσε στην σχολή τυφλών του Μίτσιγκαν και το έγραψε εμπνευσμένος από την κοπέλα του εκείνο το διάστημα που άκουγε στο όνομα Μάρσα. Ο τίτλος του τραγουδιού αρχικά ήταν ο My Marsha. Λίγο αργότερα όμως ήρθε ο χωρισμός. Και μαζί με τον χωρισμό ήρθε και η αλλαγή στους στίχους. Το τραγούδι λοιπόν μετονομάστηκε σε My Sharia More και ηχογραφήθηκε τόσο στα ισπανικά όσο και στα ιταλικά. Stevie Wonder από τον Ιανουάριο του 1969.

Ένα από τα πιο όμορφα, ένα από τα πιο γλυκά, ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια του Stevie Wonder. Γεια σου Κωνσταντίνε, με την αφιέρωσή σου σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Αγαπητέ, έχω σημειώσει και το part-time lover, το οποίο θα ακουστεί όταν θα μπούμε στη δεκαετία του 80. Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά γείτονα, καλώς ήρθες Μαρία, καλησπέρα στην Κατερίνα. Φτάνουμε στις αρχές της δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα στο 1970. Όταν και θα κυκλοφορήσει το Signed, Sealed, Delivered, το οποίο μάλιστα ήταν σε παραγωγή από τον ίδιο τον Stevie Wonder. Γεγονός που έθεσε τις βάσεις για τα αριστουργηματικά άλμπουμς που θα κυκλοφορούσαν μέσα στην δεκαετία του 70.

1970 λοιπόν, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours από τον Stevie Wonder. Το 1971 ήταν μια χρονιά σταθμός για την Motown. Δύο από τους καλλιτέχνες της ηχογράφησαν το Where I'm Coming From, το Wonder και το What's Going On του Marvin Gaye και με αυτόν τον τρόπο έσπασαν το αυστηρό μουσικό καλούπι της εταιρείας, το οποίο συνοδεύτηκε από μεγαλύτερη έμφαση στα άλμπουμς και σε μια νέα ανακάλυψη επιτυχημένων και με μεγάλη επιρροή καλλιτέχνες. Σας έλεγα στην αρχή του αφιερώματος ότι το 1964 ο Stevie Wonder είχε περιοδεύσει με τους Rolling Stones, έχοντας αποκτήσει rock and roll επιρροές. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα το 1971 αρχίζει να συνεργάζεται στενά και με τον Paul McCartney. Η έναρξη μιας συνεργασίας η οποία θα κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια. Και πρώτο της δείγμα ήταν η διασκευή του Stevie Wonder στο τραγούδι των Beatles, το We Can Work It Out.

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα στον Stevie Wonder, φτάνουμε στον Οκτώβριο του 1972, όταν θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Talking Book. Μέσα σε αυτό περιέχεται το Superstition, ένα τραγούδι θρύλος του Stevie Wonder, σε ηλικία μόλις 24 ετών. Ήταν το πρώτο single για το άλμπουμ Talking Book, έφτασε στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών και στα Soul Singles Chart και στο νούμερο 11 στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τον Φλεβάρι του 1973. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει κατατάξει σαν το 74ο καλύτερο τραγούδι ανάμεσα στα 500 όλων των εποχών. Ο Jeff Beck ήταν αυτός που σκέφτηκε τον drum beat, καθώς ήταν στο στούντιο μαζί με τον Stevie Wonder, ο οποίος μόλις ολοκλήρωσε το κομμάτι, το προσέφερε στον Beck για να το ηχογραφήσει εκείνος. Τελικά, υπό την πίεση του μάνατζέρ του, ο Stevie Wonder το ηχογράφησε για τον εαυτό του. 1972, Stevie Wonder και Superstition.

αφιερωμένο στον Δημήτρη και στον Νίκο. Το 1973 βρίσκει λοιπόν για πρώτη φορά κομμάτι του Stevie Wonder μετά από 9 χρόνια δισκογραφίας στο Billboard Hot 100. Αυτό ήταν το Superstition, το οποίο αγαπήθηκε από την πρώτη κιόλας μέρα της κυκλοφορίας του. Καθώς αναφερόμαστε στο 1973, θα πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη επιτυχία του καλλιτέχνη. Το You Are The Sunshine Of My Life. Ένα τραγούδι για το οποίο υπάρχουν διάφορες εκδοχές στο τι αποτέλεσε την έμπνευση για τον Stevie Wonder. Η θεωρία όμως, η φήμη η οποία επικρατεί, είναι ότι το τραγούδι γράφτηκε για την Σιρέτα Ράιτ, την σύζυγο του Wonder εκείνη την περίοδο, η οποία ήταν επίσης τραγουδίστρια. Μπορεί να μην είναι εντελώς ξεκάθαρο αν ο Wonder έγραψε όντως το τραγούδι για την τότε σύζυγό του. Το Billboard Book of Number One Hits όμως εξηγεί ότι η Ράιτ σίγουρα επηρέασε τον Wonder ώστε να κάνει μεγαλύτερη ενδοσκόπηση και να αφοσιωθεί στον εαυτό του, κάτι που σίγουρα φαίνεται μέσα σε αυτό το κομμάτι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ράιτ ξεκίνησε ως γραμματέας στην Motown, όπου και γνωρίστηκε με τον διάσημο τραγουδιστή, πριν αναγνωριστεί το μουσικό της ταλέντο τόσο από την δισκογραφική όσο και από τον ίδιο τον Wonder. Έκανε έναν σύντομο γάμο μαζί του, ο οποίος όμως τελείωσε γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 70. Πάντως, κατάφερε να αποτελέσει έμπνευση για εκείνον για να γράψει ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τυφλός σχεδόν από την ημέρα που γεννήθηκε. Υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο σε ηλικία 11 ετών. Ο Stevie Wonder με το χαρακτηριστικό κούνημα του κεφαλιού όταν ερμηνεύει. Συνέχισε να ηχογραφεί για την Motown από την πρώτη μέρα που πέρασε το κατόφλι της μέχρι και τις ημέρες μας. Το όνομά του φιγουράρει στη λίστα με τους 100 μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, ενώ θεωρείται ένας από τους πιο αγαπητούς στον χώρο της μουσικής του 20ου αιώνα. Τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, παραγωγών δίσκων, αλλά και ακτιβιστής. Στον Stevie Wonder λοιπόν είναι αφιερωμένη απόψε η εκπομπή, με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τα αγαπημένα σας τραγούδια του Stevie Wonder. Μεταξύ 1972 και 1976 ο Wonder κάνει ένα σερί επιτυχημένων άλμπουμς στα οποία αποκορυφώνεται η καλλιτεχνική του δημιουργία που άλλαξε το σκηνικό της pop μουσικής. Αλλά δεν σταματά εκεί. Προσεγγίζει όλες τις φυλές και ηλικίες με ένα εφάνταστο μουσικό μείγμα pop, soul και τεχνολογίας. Αυτή η φλογερή, βαθιά και παθιασμένη δουλειά κατευθύνει τα άλμπουμς Music of My Mind, Talking Book, Inner Visions και το διπλό Songs in the Key of Life, καθώς σχολιάζει και προβληματίζεται για κοινωνικά, προσωπικά, θρησκευτικά και φιλοσοφικά ζητήματα. Και ενώ είναι η περίοδος που τον ίδιο απασχολούσε ο κάθε δίσκος να είναι σχεδόν τέλειος, συνέχισε να σκαρφαλώνει στα charts με singles από τα συγκεκριμένα albums, καθώς 5 από αυτά κατάφεραν να φτάσουν σε νούμερο 1 επιτυχία. Ήδη ακούσαμε το Superstition. Στην πορεία φυσικά θα ακούσουμε και τα επόμενα. Θα σταθούμε για λίγο στο Inner Visions για να ακούσουμε μέσα από αυτό το Don't You Worry About A Thing.

Don't You Worry About A Thing, ο Stevie Wonder από το 1974. Εξαιρετική διασκευή στο συγκεκριμένο από τους Incognito το 1992. Εκείνη λοιπόν την περίοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 70, ο Stevie Wonder έφερε με αυτά τα albums το synthesizer στο προσκήνιο της σύγχρονης μουσικής, όχι για να χρησιμοποιήσει τα εφέ του, αλλά ως ένα καλύτυπη στη μουσικό όργανο που τελικά θα προκαλούσε σε μονομαχία προτεραιότητας ακόμη και την ηλεκτρική κιθάρα. Φτάνουμε στο Songs in the Key of Life, που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1976 και μέσα στο οποίο περιέχεται το Isn't She Lovely, ένα από τα τραγούδια που έχετε ζητήσει περισσότερο και απόψε. Το τραγούδι έγραψε ο Stevie Wonder για την γέννηση της κόρης του Άισα, ενός δηλαδή από τα 9 παιδιά του. Ενδεχομένως να υπήρχε μια ιδιαίτερη αδυναμία στην Άισα και το τραγούδι κυκλοφόρησε σε 3 διαφορετικές εκδοχές. Στη μία από αυτή, η οποία υπάρχει και μέσα στο άλμπουμ, ο Stevie Wonder ηχογράφησε το κλάμα της μικρής Άισα και λίγο αργότερα, όταν έκανε τα πρώτα της βήματα και είπε τα πρώτα της λόγια, και με αυτά έχει επενδύσει το τραγούδι. Εμείς λοιπόν σε αυτό το απόψινο αφιέρωμα θα ακούσουμε το Isn't She Lovely του Stevie Wonder μαζί με το κλάμα της μικρής Άισα.

Γεια σου, Αγγελική. Καλό ξημέρωμα και σε σένα και στον Γιώργο. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ανδριάνα στην Μελβούρνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδριάνα. Καλώς βρεθήκαμε και διαδικτυακά. Βρισκόμαστε ακόμη στα μέσα της δεκαετίας του 70 με τις μεγάλες επιτυχίες του Stevie Wonder, όπως το Superstition, το You Are The Sunshine Of My Life, το You Haven't Done Nothing, ένα τραγούδι με το οποίο στεκόταν απέναντι στον τότε πρόεδρο Richard Nixon, το I Wish και το Sir Duke, ένα κομμάτι αφιερωμένο στον Duke Ellington.

Sir Duke. Τραγούδι λοιπόν του Stevie Wonder αφιερωμένο στον Duke Ellington. Τραγουδώντας στο κλειδί της ζωής. Το άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε λοιπόν το 1977. Με τραγούδια όπως το Isn't She Lovely, όπως το Sir Duke και όπως το Another Star.

Another Star από το 1977, ο Stevie Wonder στην χρυσή για εκείνον δεκαετία του 70. Η μετέπειτα καλλιτεχνική πορεία δεν ήταν του ίδιου επίπεδου με αυτή τη δεκαετία του 70, κατά την οποία μας προσέφερε απλόχερα τις ιδιοφυείς μελωδίες του και τους κοινωνικούς προβληματισμούς του. Παρ' όλα αυτά, ο Wonder παραμένει μια ενεργή, αν και με διαλύματα δύναμη, στα δισκογραφικά και συναυλιακά μουσικά δρόμενα, ενώ μεταξύ των άλλων το 1980 ηχογράφησε ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Bob Marley. Αυτό ήταν το Master Blaster με εναλλακτικό τίτλο, το Jammin', που έφτασε στο νούμερο 1.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.

Stevie Wonder, Happy Birthday, τραγούδι που φυσικά έχουμε συνδυάσει όλοι με επέτειους γενεθλίων. Το τραγούδι έχει γραφτεί για μια επέτειο γενεθλίων. Όχι όμως έτσι απλά για έναν εορτασμό. Βλέπετε, ο Stevie Wonder είναι διάσημος για το έργο του ως ακτιβιστής πολιτικών ζητημάτων. Και μέσα σε αυτά τα ζητήματα ήταν η συμμετοχή του ως έναν από τους βασικούς άξονες της καμπάνιας του 1980 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να γίνουν αργία στην χώρα τα γενέθλια του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Το τραγούδι λοιπόν γράφτηκε από τον Stevie Wonder για αυτήν την καμπάνια για τα γενέθλια του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ώστε η 15η του Γενάρη να εορτάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ως μια εθνική επέτειος. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία πίσω από το Happy Birthday. Και καθώς λέμε ότι ο Stevie Wonder είναι ακτιβιστής πολιτικών ζητημάτων, ένα χρόνο αργότερα, το 1982, θα έρθει η συνεργασία του με τον παλιό του πλέον φίλο Paul McCartney σε ένα αντιρατσιστικό τραγούδι. Ο τίτλος του Ebony and Ivory. Από τα ασπρόμαυα πλήκτρα του πιάνου, Ebony το μαύρο, Ivory το λευκό. Η συνύπαρξη λοιπόν αυτών των δύο αρμονικά σε ένα τραγούδι.

Ebony and Ivory από το 1982. Το 1984 θα έρθει η μεγαλύτερη εμπορικά επιτυχία στην καριέρα του. Στην ταινία Woman in Red εκείνης της χρονιάς ακούστηκε το τραγούδι I Just Called to Say I Love You. Το εν λόγω τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Στην Αγγλία μάλιστα άγγιξε την κορυφή για 6 συνεχόμενες εβδομάδες. Η επιτυχία όμως δεν σταμάτησε στις εντυπωσιακές πωλήσεις, αφού κατάφερε να κερδίσει μία χρυσή σφαίρα και ένα βραβείο Όσκαρ για το καλύτερο τραγούδι εκείνης της χρονιάς.

Ebony and Ivory από το 1982. Το 1984 θα έρθει η μεγαλύτερη εμπορικά επιτυχία στην καριέρα του. Στην ταινία Woman in Red εκείνης της χρονιάς ακούστηκε το τραγούδι I Just Call to Say I Love You. Το εν λόγω τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Στην Αγγλία μάλιστα άγγιξε την κορυφή για 6 συνεχόμενες εβδομάδες. Η επιτυχία όμως δεν σταμάτησε στις εντυπωσιακές πωλήσεις, αφού κατάφερε να κερδίσει μία χρυσή σφαίρα και ένα βραβείο Όσκαρ για το καλύτερο τραγούδι εκείνης της χρονιάς.

Ebony and Ivory από το 1982. Το 1984 θα έρθει η μεγαλύτερη εμπορικά επιτυχία στην καριέρα του. Στην ταινία Woman in Red εκείνης της χρονιάς ακούστηκε το τραγούδι I Just Called to Say I Love You. Το εν λόγω τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Στην Αγγλία μάλιστα άγγιξε την κορυφή για 6 συνεχόμενες εβδομάδες. Η επιτυχία όμως δεν σταμάτησε στις εντυπωσιακές πωλήσεις αφού κατάφερε να κερδίσει μία χρυσή σφαίρα και ένα βραβείο Όσκαρ για το καλύτερο τραγούδι εκείνης της χρονιάς.

Part-Time Lover. Άλλη μια τεράστια επιτυχία στην καριέρα του Stevie Wonder από το 1985. Από τα παιδικά μας πάρτι. Όπως συζητάμε εδώ με τον Λάσκαρη. Ακόμη ένα επίτευγμα του Stevie Wonder, το οποίο μάλιστα έχει εντυπωσιάσει τους θαυμαστές του, είναι ότι έχει αποκτήσει 9 παιδιά στη ζωή του. Είναι πατέρας 9 παιδιών, το τελευταίο μάλιστα ένα κοριτσάκι το απέκτησε στα 64 του χρόνια. Παραλίγο στο απόψινό αφιέρωμα να ξεχάσουμε το Pastime Paradise.

Ακριβώς, Νίκο μου. Ο Κούλιο αυτό ακριβώς αντέγραψε το Past Time Paradise για να το μεταμορφώσει σε Gangsta's Paradise. Το 2009 ο Stevie Wonder αναδείχθη αγγελιοφόρος της ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών. Το 2008 το περιοδικό Billboard δημοσίευσε μια λίστα των 100 μεγαλύτερων καλλιτεχνών όλων των εποχών για να γιορτάσει τα 50 χρόνια έκδοσης της αμερικάνικης εκδοχής του περιοδικού, με τον Stevie Wonder να βρίσκεται στην 5η θέση, παρακαλώ. Έχει ηχογραφήσει περισσότερα από 30 τραγούδια που μπήκαν στην πρώτη δεκάδα του καταλόγου των μεγαλύτερων αμερικανικών hits και έχει πάρει 22 βραβεία Grammy, τα περισσότερα που έχουν ποτέ απονεμηθεί σε άνδρα σόλο καλλιτέχνη.

Η διασκευή του Stevie Wonder στο Bang Bang. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Ζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά μέχρι και αυτήν την ώρα. Ο Stevie Wonder, λοιπόν, γεννήθηκε τυφλός, έδειξε όμως εξαιρετική δύναμη ψυχής, ξεπέρασε τους περιορισμούς, κέρδισε 22 βραβεία Grammy, ανήκει στο Rock and Roll Hall of Fame. Πάνω απ' όλα όμως είναι ένας ζωντανός θρύλος της μουσικής.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.
2: Προσωπική ζωή και ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το ενώπιο σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο.

λες και τρώνε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγά το βράδυ.

0: Radio Preveza 93.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.